0: και μέσω της κοσμικής και μέσω της θρησκευτικής τέχνης. Δεν μιμήθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μιμήθηκε, αλλά προσπάθησε να φέρει στην επιφάνεια την ελληνικότητα της τέχνης, την παράδοση. Αυτό αποτελούσε το τείχος το οποίο θα μπορούσε έτσι να αντισταθεί απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι ήθελαν να αλώσουν, έτσι όπως το έβλεπε εκείνος, την τέχνη των Βυζαντινών, μεταβυζαντινών έτσι, προγόνων.
1: Μάλιστα. Έχω σημειώσει κάτι που είχε πει ο Γιαναράς, ότι ναι, συνέβαλε στην ενεργοποίηση της ελληνικής και ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας και στην αφύπνιση της ανυποψίας της ελλαδικής διανόησης, αλλά και ευρύτερα της ελλαδικής κοινής γνώμης, στην αισθητική τουλάχιστον αξία και δυναμική της βυζαντινής εκκλησιαστικής παράδοσης. Όπως είπαμε, σήμερα μια πολύ σύντομη αναφορά κάναμε στον Φώτη Κόντογλου, καθώς στο ξεκίνημα της χρονιάς προηγήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα που έγινε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας για τον μεγάλο αυτό ζωγράφο και διανοητή. Κύριε Σφενταγάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα ρεζουμέ για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, έτσι, μεγάλη προσωπικότητα, αλλά κάποιος, αν θα ήθελε κάποιος να δει κάποια από τα έργα του, μία βόλτα στην Αθήνα αρκεί, από το Δημαρχείο Αθηνών όσον αφορά την κοσμική της ζωγραφική, μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο στο Πολύγωνο, μέχρι μέχρι τον Άγιο Γεώργιο στην Κυψέλη, όπου εκεί δημιούργησε μαζί με τον άλλον σπουδαίο ζωγράφο, τον Δημήτριο Πελεκάση, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, την ζωοδόχο πηγή στην Παιανία και φυσικά στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου είναι πέρα από κάποια φορτά του έργα εκεί αποτυχισμένο και η προσωπική του μυθολογία, όπως είναι γνωστή. Μάλιστα. Από το σπίτι του στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά, κύριε Φουζούρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Μιχάλη Ασφενταγάκη, διδάκτορα χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας.

πριν περάσουμε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία, αγαπητοί ακροατές, να πούμε δύο λόγια για τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ανασκαφές που έχουν γίνει στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα έχει εντοπιστεί πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που αποτελούν δείγμα της ένδοξης ιστορίας του νησιού. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας περιλαμβάνει εκθέματα από τους οικισμούς και τα νεκροταφεία της προϊστορικής περίοδου, όπως και κεραμικά ευρήματα από την γεωμετρική έως και την προϊστορική περίοδο, όπως και την πρωτοβυζαντινή. Επίσης, στο μουσείο εκτίθεται το μετρολογικό ανάγλυφο της Σαλαμίνας, μαρμάρινα επιτύμβια ανάγλυφα του 4ου κυρίου αιώνα,

πλούσιο εποπτικό υλικό και εκθέματα που σχετίζονται με την ιστορία της πόλης, όπως ψηφιακά ανάγλυφα και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Στη μεγάλη ανασκαφή στο σπήλαιο του Ευρυπίδη, από τον καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Γιάννη Λόλο τη χρονική περίοδο 1994-1997, βρέθηκαν αντικείμενα που αποδείκνυαν τη χρήση του σπηλαίου κατά τη διάρκεια των εξής πέντε περιόδων: νεότερη νεολιθική, ύστερη μικυναϊκή, κλασική, ρωμαϊκή εποχή και φραγκοκρατία. Μεταξύ των ευρημάτων αναφέρονται κοσμήματα, νομίσματα, αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας, μια σιδερένια αιχμή και ένα τμήμα σκύφου με το όνομα Ευρυπίδη στην εξωτερική του πλευρά. Τα ευρήματα των ανασκαφών, καθώς και φιλολογικές πληροφορίες σε κείμενα του Φιλοχώρου, του Σατήρου, του ανώνυμου συντάκτη του βίου του Ευρυπίδη, έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το σπήλαιο της Σαλαμίνας ήταν το ησυχαστήριο του Ευρυπίδη. Μάλιστα, θεωρείται πιθανό ότι ο μεγάλος τραγικός επεξεργάστηκε την τραγωδία του Ιππόλυτος στο σπήλαιο της Σαλαμίνας. Ένας ελληνικός άβακας, γνωστός και ως πλάκα της Σαλαμίνας, βρέθηκε στη Σαλαμίνα το 1846. Ο άβακας είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει ένα εργαλείο υπολογισμού. Θεωρεί το πρόγονος του υπολογιστή και βοηθούσε το χρήστη του να θυμάται τους υπολογισμούς του. Ήταν δηλαδή ένα είδος επέκταση της ανθρώπινης μνήμης. Χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. και υπολογίζεται ότι είναι ο αρχαιότερος που βρέθηκε μέχρι σήμερα. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι. Αντίγραφο αυτού του άβακα μπορεί να δει κάποιος στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά στην Αθήνα. Είναι κατασκευασμένος πάνω σε μια πλάκα με διαστάσεις 1,49 μήκος, 75 πλάκουτος και 4,5 πάχος. Η πλάκα περιέχει λευκή άμμο και διαιρείται σε δύο τμήματα από ένα μεγάλο διαχωριστικό που υπάρχει στη μέση. Το επάνω τμήμα παρτίζεται από πέντε παράλληλες γραμμές εξίσου χωρισμένες από μια κάθετη γραμμή και ένα ημικύκλιο στο σημείο τομής της κατώτερης παράλληλης γραμμής με την κάθετη. Στο δεύτερο τμήμα υπάρχει άλλη μια ομάδα από 11 παράλληλες γραμμές που επίσης τέμνονται σε δύο τμήματα από μια γραμμή, αλλά το ημικύκλιο βρίσκεται αυτή τη φορά στην κορυφή της τομής. Η τρίτη, η έκτη και η ένατη από αυτές τις γραμμές σημειώνονται με ένα σταυρό στο σημείο τομής με την κάθετη γραμμή. Αυτός είναι ο ελληνικός άβακας, γνωστός και ως πλάκα της Σαλαμίνας, που βρέθηκε στη Σαλαμίνα το 1846.

0: στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και στην αναφορά μας στο συναξάρι της ημέρας, ακούσαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, μιας εμβληματικής εκκλησιαστικής προσωπικότητας που γεννήθηκε το 1749 στην Άξο. Εμείς ζητήσαμε, αγαπητοί ακροατές, από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή, να μας πει δύο λόγια για τον Άγιο Νικόδημο, την εποχή στην οποία ζει, αλλά και για το συγγραφικό του έργο. Πατέρα Παντελεήμον, καλή σας ημέρα. Ποια είναι η εποχή κατά την οποία ζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης?
1: Είναι τα μέσα του 18ου αιώνα, γεννήθηκε το 1749 και πεθαίνει στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1809. Είναι μια εποχή που υπάρχει έντονη κινητικότητα στη Δυτική Ευρώπη των ιδεών, υπάρχει αμφισβήτηση των κατεστημένων δομών. Είναι κυκλοπαιδιστές οι οποίοι φέρνουν μετά την Γαλλική Επανάσταση. Αυτή η κοινικότητα έχει σαν αποτέλεσμα να αμφισβητήσει τις παλιές καθιερωμένες νόρμες σκέψης που είχε, να εισάγουν νέα φιλοσοφικά μοντέλα, να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες κυρίαρχες δομές που είναι η αυτοκρατορία, είναι η Εκκλησία στη Δυτική Ευρώπη, ο Παπισμός. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και φτάνουν και στην Ανατολή με σε οποιοδήποτε διαθλάσεις, καθότι πολλοί σπουδάζουν και έρχονται, επιστρέφουν, φέρνουν τα φώτα υποτίθεται από τη Δύση, προκαλούν τους εσωτερικούς προβληματισμούς για όλα αυτά, διότι όλες αυτές οι καινούργιες ιδέες που κυκλοφορούν έχουν και μια έντονη αμφισβήτηση του εκκλησιαστικού στάτους βότης της εποχής, το οποίο προκαλεί. Και χωρίς να λέγεται φωνακτά, υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στους προοδευτικούς και στους συντηρητικούς, τα οποία πολλές φορές πρόσωπα τα οποία έχουν σπουδάσει και από τον εγκλησιαστικό χώρο στη Δύση και επανέρχονται στην Ανατολή, συμπεριφέρονται με ακρότητα, συντηρητικά. Και έτσι υπάρχει ένας διχασμός μέσα στο πνευματικό κόσμο, ο οποίος διαχέεται και μέσα στην κοινωνία. Αυτό δε φυσικά θα το πρέπει να το κατανοήσουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν επαφή και επικοινωνία με το εξωτερικό της εποχής εκείνης.
0: Και μιλάμε για μια τουρκοκρατούμενη χώρα πάντα, έτσι δεν είναι. Πατέρα Παντελεήμον?
1: Υπάρχει ο συντηρητισμός όλης της Οθωμανικής κοινωνίας και της Εκκλησίας, η οποία... Η Εκκλησία είναι ένα μέρος της Οθωμανικής κοινωνίας, είναι πολιτικά. Επομένως, οτιδήποτε έρχεται από τη Δύση το θεωρούν αμφισβήτηση και το κοιτάνε με καχυποψία. Να φανταστούμε ότι δεν υπάρχει τυπογραφείο στην Ανατολή, ούτε κρατικό τυπογραφείο. Και όλα αυτά δείχνουν μια άλλη διαφορετική νοοτροπία, που ανάλογα με τις περιπτώσεις ή με τα πρόσωπα, αυτά τα πράγματα ή κατορθώνουν κάποιοι να τα συμβιβάσουν και να τα εξηγήσουν, κάποιοι άλλοι παίρνουν ακραίες θέσεις.
0: Σε αυτή την εποχή λοιπόν ζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
1: Όχι, αυτές οι ιδέες περνάνε και στο Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Περνάνε σε όλα τα κλειστά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ελέγχονται από την Εκκλησία. Ο Ευγένιος Βούλγαρης δεν μπορεί να στεριώσει, επειδή έχει προοδευτικές αντιλήψεις, δεν μπορεί να στεριώσει σε μια πόλη για πολλά χρόνια σαν δάσκαλος, να αμφισβητούν, και υπάρχει μια κινητικότητα και στο τέλος καταλήγει στην Ρωσία. Όπως και οι άλλοι με τα μεγάλα ονόματα που θεωρούνται από τα πνευματικά αναστήματα τα οποία έχουν προσφέρει, έχουν και αυτά όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Υπάρχει δε ένα συντηρητισμός, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα πάμε, θα προχωρήσουμε. Και είναι πάντοτε όλα αυτά σε άμεση σχέση με τα πρόσωπα τα οποία. Ο Άγιος Νικόδημος γεννιέται στην Άξο, μεγαλώνει στην Άξο. Ο πρώτος δάσκαλος του είναι ο αδελφός του Κοσμάτου Αιταλού, ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος. Από εκεί από την Άξο μετά περνάει για σπουδές στη Σμύρνη, στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Η Σμύρνη ήταν τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, κοσμοπολιτική η Σμύρνη. Και μετά και εκεί πέρα διακρίνεται οι αρετές, οι οποίες μετά είναι η φιλομάθειά του, η γλωσσομάθεια και η επιμονή να ειδικεύεται σε πολλά αντικείμενα.
0: Θεολογικά εννοείται.
1: Φιλοσοφικά, οικονομικά. Μέσα στα γραπτά του φαίνεται η ευρύτητα των γνώσεων. Και εκείνο το οποίο το διακρίνει πέρα από αυτό είναι και η μεγάλη του οξύνια και η μνήμη. Θυμάται πάρα πολύ καλά αυτά που έχει διαβάσει και αυτά τα χρησιμοποιεί.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την Άξο, μετά τη Σμύρνη επιστρέφει στην Άξο, στη Μητρόπολη εργάζεται εκεί σαν γραμματέας και έρχεται σε επαφή με ανθρώπους από το Άγιο Όρος και μεταβαίνει στο Άγιο Όρος, στη Μονή Διονυσίου, όπου εκεί πέρα κήρυται μοναχός και που και αρχίζει την πνευματική του δράση. Διακρίνεται για την εργασία του, αντιγράφει χειρόγραφα, αλληλογραφεί με ονόματα της εποχής εκείνης, με πατριάρχες, με επισκόπους, οι οποίοι είναι πολύ προωθημένοι σε πολλά θέματα. Αλλά εκείνο το οποίο το χαρακτηρίζει και αφήνει τη σφραγίδα του είναι ότι το 1754 ξεσπάει η έρηδα των Κολυβάδων, όπως ονομάζεται στο Άγιο Όρος, και έτσι έχει ταυτιστεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με το κίνημα των Κολυβάδων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε σαν μία συζήτηση όταν χτίζανε το Κυριακό, το κεντρικό ναό στη σκή της Αγίας Άνιας. Και οι μοναχοί, οι σκήτες ενδιαφέρουν από τη Μονή διότι είναι μικρές αδελφότητες και έχουν ένα κεντρικό ναό, το καθολικό, το οποίο συγκεντρώνονται την Κυριακή για την Θεία Λειτουργία. Επειδή είχαν δραστηριότητες οικοδομικές όλη την εβδομάδα, το Σάββατο δεν πηγαίνανε στις καριές, στο παζάρι οι σκιώτες για να πουλήσουν και να αγοράσουν, που ήταν η κεντρική αγορά, δημιουργήθηκε πρόβλημα πότε να κάνουμε τα μνημόσυνα. Η συνήθεια ήταν τα μνημόσυνα να γίνονται το Σάββατο. Επειδή για λόγους πρακτικούς αυτό δεν γινόταν, πολύ απλά αποφάσισαν να γίνονται τα μνημόσυνα την ημέρα της Κυριακής, καθότι πάρα πολλοί κόσμος από όλη την τότε από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα είχαν συνεισφέρει στην ανέγερση του ναού, οπότε έπρεπε να κάνουν τα μνημόσυνα των δωρητών. Ήταν μια υποχρέωση και μια ηθική επιταγή που έπρεπε να επιτελείται. Και κάνανε τα μνημόσυνα την Κυριακή. Δημιουργήθηκε τότε ένα σοβαρό ζήτημα ανάμεσά τους, εάν είναι επιτρεπτό να γίνονται την Κυριακή τα μνημόσυνα, που είναι καρμόσυνη ημέρα, ενώ το Σάββατο θεωρούνταν την επένθυνη ημέρα, η οποία προσείδε στην συντέλεση των μνημοσύνων. Αυτό καταρχήν που ήταν ένα σχολείο, δηλαδή ένα ερώτημα, ένα πρόβλημα το οποίο με καλή διάθεση μπορούσε να αντιμετωπιστεί, αποτέλεσε την αφορμή να βγουν όλα τα παλιά προβλήματα τα οποία είχαν και σε μεταξύ τους σχέσεις προοδευτικοί με τους συντηρητικούς, και έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα τμήματα, το οι Κολυβάδες και οι Αντικολυβάδες. Και στους δύο χώρους υπήρχαν επιφανή ονόματα με μεγάλη δραστηριότητα. Αυτό το θέμα δημιούργησε σκάνδαλο στο Άγιο Όρος, η επέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθότι διοικητικά ο επίσκοπος του Αγίου Όρους είναι ο Πατριάρχης. Κάποιοι πατριάρχες επέβαλαν την άποψη, η οποία είναι ότι μπορούσαν να εκτελούν την Κυριακή τα μνημόσυνα, όπως μπορούσαν να κάναμε μνημόσυνα των κτητόρων και οι άλλοι αντικολυβάδες κάνανε. Ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που δημιουργήθηκε πρώτα απ' όλα ήταν η συνέπεια των προσωπικών αντιπαθειών. Δεύτερον, υπήρχε μια παρερμηνία πολλών θεμάτων που φαίνεται και στα γραπτά των Κολυβάδων, μια ακρότητα. οι οποίοι διέστρεφαν και τις αντιλήψεις των, των αντιπάλων. Αυτή τη στιγμή τώρα μέσα στο χώρο το πνευματικό, όταν μπαίνει αυτή η αντιπαλότητα, καταλαβαίνουμε πού οδηγεί. Παρόλες τις επεμβάσεις των πατριαρχών και το συνόδο που έγινε και σύνοδοι στο Άγιο Όρο για αυτό το θέμα, δεν μπορέσαν να γεφυρώσουν τις διαστάσεις και η κατάληξη ήταν πολλοί από τους κολυβάδες να αναγκαστούν να μετικήσουν από το Άγιο Όρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κίνημα είχε μετά συνέπειες και σε όλη την πνευματικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί από τους κολυβάδες είχαν καταφύγει στη Σκιάθο, μεταξύ και έτσι και το παρελθόν το πνευματικό του Παπαδιαμάντη ήταν το κολυβάδι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πήγανε μετά στα Κυκλές, Κυκλάδες, ο Αθανάσιος ο Πάριος και άλλοι από αυτούς. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη πόλωση, η οποία, η έντονη αυτή πόλωση στην πορεία του χρόνου μπορεί για λόγους πρακτικούς να αμβλήθηκε, αλλά υπάρχει και σε πάρα πολλά σημεία ακόμη μπορούμε να διακρίνουμε και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν το πνευματικό του Αγίου.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε υπερβεί ήδη το χρόνο της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, Πατέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε το τελευταίο, ότι η μνήμη του εορτάζεται, ανακηρύχθηκε η Αγιοποίηση το 1955 και γιορτάζεται σήμερα 14 Ιουλίου.
0: Ναι, και γιορτάζει η Νάξος βέβαια, κυρίως η πατρίδα του και όλος ο Ορθόδοξος κόσμος.
1: Και είναι, ξέρετε, μια καλή αφορμή να βλέπουμε ότι δεν χρειάζονται πολλώσεις. Και όπως λέει ο Γιάννης ο Χρυσόστομος, κουφότεροι εν προημίες οι αγώνες. Στο ξεκίνημα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Αν τα αφήσουμε, αυτά δημιουργούν περιπλοκές και επιπλοκές.
0: Νομίζω ότι αυτό που λέτε έχει να κάνει και με όλη μας τη ζωή και με την καθημερινότητά μας, Πατέρα Παντελεήμων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, Πατήρ Παντελεήμων Τζορμπατζόγλου, ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναουγίων Αναργύρων Ψηρή, διδάκτορ θεολογίας Βυζαντινολόγος. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή Κάθε Μέρα, Νέα Μέρα. Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

από μια και μόνον ματιά στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας που χρησιμοποιείται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φαίνεται ότι στο σημείο αυτό του μετά την επίκληση μνημοσύνου επήλθε μεγάλη σύγχυση των χειρογράφων και γενικά του λειτουργικού υλικού. Εκείνο πάντως που φαίνεται αναμφίβολο είναι ότι στη λειτουργία μας μνημονεύονται δύο κατηγορίες πιστών μετά την επίκληση και τον καθαγιασμό. Η μία είναι η των κεκοιμημένων, η οποία αρχίζει με το «εξαιρέτως της Παναγίας», και η άλλη των ζώντων, η οποία αρχίζει με το «εν πρώτης μνήστητε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών». Πρόκειται σαφώς για μία μορφή διπτύχων, η οποία συνιστά και το κατεξοχήν χώρο του ευχαριστιακού μνημοσύνου. Τότε πρέπει να μνημονεύονται τα ονόματα ή τουλάχιστον μερικά από αυτά, όπως εκείνων για τους οποίους τελείται λειτουργία μνημοσύνου. Και στην περίπτωση που τα ονόματα είναι πολλά, να γίνεται αναφορά γενικά σε όσους μνημονεύτηκαν στην πρόθεση. Αυτά όλα δεν είναι απλοί τύποι. Υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η ανάμνηση του Χριστού στην Ευχαριστία περιλαμβάνει μέσα της και όλους τους Αγίους και τα μέλη της Εκκλησίας, υπέρ των οποίων προσφέρεται η λογική αυτή λατρεία.

Το μνημόσυνο των κεκοιμημένων αρχίζει με το «εξαιρέτως της Παναγίας» και περιλαμβάνει τους ανεγνωρισμένους Αγίους μαζί με όλους τους πιστούς. Το ότι η ευχαριστία προσφέρεται και υπέρ της Παναγίας, του Προδρόμου, του Αγίου της ημέρας, καθώς και υπέρ πάντων των εν πίστη επαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων κτλ., αποδεικνύει ότι όλοι οι Άγιοι έχουν την ανάγκη της ευχαριστίας και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή. Το θέμα είχε ήδη τεθεί από τον Ιερό Χρυσόστομο. Γιατί προσφέρομαι τη θυσία υπέρ των μαρτύρων αφού είναι ήδη Άγιοι, ερωτά. Παρά το ότι είναι Άγιοι, μνημονεύομαι υπέρ αυτών, απαντά, γιατί είναι παρόν τη στιγμή εκείνη ο Κύριος και είναι μεγάλη τιμή για αυτούς να μνημονεύονται την ώρα εκείνη. Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι στο σώμα της ευχαριστίας, το θυσιασθέν και αναστημένο σώμα της καινής κτήσεως, τοποθετεί η Εκκλησία με την ευχαριστία της μαζί τους Αγίους και τους αμαρτωλούς, υπέρ των οποίων Αγίων και αμαρτωλών προσφέρει τη θυσία, τους μεν για να τους τιμήσει και να δηλώσει ότι και οι Άγιοι μόνον ως μέλη του σώματος αυτού σώζονται, τους δε για να ζητήσει τη σωτηρία τους, πάντοτε διαμέσου της κοινωνίας όλων στο ένα σώμα του Χριστού.

το μνημόσυνο εξάλλου των ζώντων αρχίζει εν πρώτης, με πρώτο δηλαδή τον επίσκοπο του τόπου. Αυτός είναι η κεφαλή των ζώντων, όπως η Παναγία των κεκοιμημένων. Ακόμα και αν υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας αγιότερα του επισκόπου, δεν μνημονεύονται εν πρώτης, γιατί το σώμα της τοπικής εκκλησίας μία μόνον κεφαλή έχει, τον επίσκοπο. Οι ζώντες σώζονται μόνο ενωμένοι με τον επίσκοπό τους. Έξω δε από αυτόν δεν έχουν σχέση με το σώμα του Χριστού, το προσφερόμενο εις ζωήν αιώνιον. Όποιος δεν μνημονεύει τον επίσκοπό του την ώρα αυτή της ευχαριστίας, αποκόπτει τον εαυτό του από τον κατάλογο των ζώντων. Γι' αυτό και ευχαριστία που δεν τελείται στο όνομα του οικείου επισκόπου ή του κατά παραχώρησή του προεξάρχοντος επισκόπου, είναι χωρίς σωστική σημασία για αυτούς που την τελούν.

Με όλα όσα γράψαμε στην παράγραφο αυτή, θελήσαμε να τονίσουμε ότι πρώτον η ευχαριστία είναι το κατεξοχήν μνημόσυνο ζώντων και κοιμημένων. Δεύτερον, το υποκείμενο της μνημοσύνης, αυτός δηλαδή που μιμνίσκεται, δεν είναι απλώς οι άνθρωποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Μνήστητη Κύριε. Τρίτον, η ανάμνηση αυτή δεν είναι ψυχολογικής, αλλά οντολογικής σημασίας. Και τέταρτον, το μνημόσυνο αυτό ξεκινά από το πάθος του Χριστού και τη σταυρική θυσία του, αλλά παραπέμπει και πληρούται στη μέλουσα βασιλεία του Χριστού. Έτσι, η ευχαριστιακή ανάμνηση γίνεται και ανάμνηση του μέλλοντος, δηλαδή και της Δευτέρας πάλιν και ενδόξου παρουσίας.

ζούμε αληθινά μόνον στο βαθμό που θα μας θυμηθεί και θα μας δώσει τελικά υπόσταση ο Θεός στη Βασιλεία του Υιού Του. Η ευχαριστία, μεταφέροντάς μας τη Βασιλεία αυτή, μας προσφέρει τη θυσία του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, αλλά και η ζωήν αιώνιον, δηλαδή ως το αΐ και εφ είναι, το υποστατικό προσωπικό μας είναι, στον αγύρο και άλικτον αιώνα.

Η ευχαριστία δεν είναι μόνο εικόνα της Βασιλείας, αλλά και φανέρωση της ίδιας της Εκκλησίας. Και τούτο γιατί η Εκκλησία, αντίθετα με όσα υποστήριξε κατά καιρούς η Δυτική Θεολογία, δεν εξαντλείται στην περίοδο μεταξύ της επίγειας ζωής του Χριστού και της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά προϋπήρχε, συνδεδεμένη με την προαιώνια Βουλή του Θεού για την πορεία και την έκβαση της Θείας Οικονομίας, και θα προεκταθεί εις τους αιώνας των αιώνων ως Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία είναι πολύπλευρο μυστήριο και ο ορισμός της, αν δεν είναι αδύναμος, είναι και αυτός πολύπλευρος και πολυσύνθετος.

ένας ορισμός που παραπέμπει όχι σε διανοητικές συλλήψεις, αλλά σε βιωματική εμπειρία, είναι ο γνωστός ορισμός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Σημαίνεται δε η Εκκλησία εν της μυστηρίης. Κι αν μπορέσει ποτέ κανείς να δει, όχι να ορίσει την Εκκλησία, μόνο στη Θεία Ευχαριστία θα τη δει. Την του Χριστού Εκκλησίαν ή της ειδήν δυνηθεί ουδέν έτερον ή αυτό μόνον το Κυριακόν όψετε σώμα. Δια τούτο ουδέν απικός εντάφθα δια των μυστηρίων την Εκκλησίαν σημαίνεσθε. Κατά τον Καβάσιλα, μεταξύ Εκκλησίας και Ευχαριστίας δεν υπάρχει αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Μέχρι εκεί φθάνει ο ιερός συγγραφέας. Αυτό επιτρέπει και σε αυτόν, όπως και σε άλλους όντως ορθόδοξους δογματολόγους, να γράφουν χωρίς φόβο μήπως κατηγορηθούν για μονομέρεια ότι η Εκκλησία μεταβάλλεται σε ευχαριστία ή, κατά την έκφραση του Φλωρόφσκι και Καρμίρη, η ευχαριστία κάνει, πραγματοποιεί την Εκκλησία.

Αλλά, όπως γράφει ο αείμνηστος Φλωρόφσκι, μυστηριακή κοινωνία κοινότητα δεν σημαίνει τίποτε λιγότερο από εσχατολογική. Η ευχαριστία, πραγματώνοντας την Εκκλησία, την αποκαλύπτει ως την κοινωνία και κοινότητα των εσχάτων. Της Εκκλησίας φερούσης εν γέννη εσχατολογικών χαρακτήρα και ζώσης διαρκώς εν τη εσχάτη ώρα. Η σημασία της αλήθειας αυτής δεν είναι μόνο ανθρωπολογική, αλλά και κοσμολογική και εκκλησιολογική. Στο τελευταίο αυτό σημείο θα επιμείνουμε ιδιαιτέρως.

Η Εκκλησία είναι κοινότητα με ορισμένη δομή. Δεν είναι απλώς κοινότητα πίστεως και καρδιών, όπως τη θέλει η προτεσταντική θεολογία και όπως την αντιλαμβάνονται ατυχώς και πολύ σύγχρονοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι προβάλλουν την Ορθοδοξία κυρίως ως σύστημα ιδεών ή σαν μια μορφή θρησκείας, θρησκευτικού βιώματος της καρδιάς, παρακάμπτοντας τους θεσμούς της και μάλιστα τον επίσκοπο και την συνοδικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα.

0: δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο της αναφοράς μας, αγαπητοί ακροατές, στα εθνικά πάρκα, τους δρυμούς και τα γεωπάρκα της χώρας μας, σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας στο γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Βρισκόμαστε στο Ιόνιο, σε αυτή την πολύ έτσι ξεχωριστή και πάρα πολύ όμορφη περιοχή του Ιωνίου, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης και να πούμε έτσι πολλά πράγματα και για την ιστορία του και για την δράση του, γιατί είναι σημαντικό, με τι έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά, τι σημαίνει γεωπάρκο. Με την βοήθεια της καλεσμένης μας σήμερα, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε, είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε η κυρία Έλενα Ζουμπούλη, γεωλόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνετε να προβάλλουμε το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκη στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, κυρία Ζουμπούλη, σήμερα, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να μάθουμε πολλά πράγματα μέσα από την δική σας ξενάγηση που θα μας κάνετε βεβαίως στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Πριν μπούμε στα πιο αναλυτικά και με λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με το γεωπάρκο εκεί, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε κάνοντας έτσι μια εισαγωγή μικρή, να δούμε λίγο τι σημαίνει γεωπάρκο, τι είναι το γεωπάρκο και με τι έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά.
1: Σε τι αναφέρεται? Γιατί είναι μια σχετικά καινούρια έννοια, γιατί έχουμε να κάνουμε φυσικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και όταν είχαμε να κάνουμε, μέχρι τα τελευταία χρόνια, όταν λέγαμε προστασία του περιβάλλοντος, το μυαλό μας πάντα μόνο ήταν στην προστασία της βιοποικιλότητας. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια τώρα έχει ενταχθεί η έννοια του γεωπάρκου για την προστασία του αβιωτικού περιβάλλοντος, mm-hmm. δηλαδή του φυσικού μας περιβάλλοντος, της γεωλογικής μας κληρονομιάς. Mm-hmm. Σαν ορισμός, όταν λέμε γεωπάρκο, πολύ επιγραμματικά, και στη συνέχεια θα πω τι σημαίνει.

0: Μένει στην ουσία είναι μια περιοχή σαφώς καθορισμένων ορίων, η οποία έχει ικανό αριθμό αξιόλογων γεωτόπων. Και όταν λέμε γεωτόπων, εννοούμε γεωλογικά μνημεία, όπως για παράδειγμα ένα σπήλαιο. Βέβαια, όσοι ακούνε τη λέξη γεωπάρκο, φαντάζονται ότι πρόκειται για ένα γεωλογικό πάρκο, που αυτό δεν ισχύει. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένας τόπος στον οποίο η φύση συναντά τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία, τη βιοπικιλότητα φυσικά, και πάνω απ' όλα το γεωπάρκο είναι οι άνθρωποι. Απλώς η βάση είναι η γεωλογία, και εμείς καλούμαστε να δείξουμε αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή πώς το φυσικό περιβάλλον, η γεωπικιλότητα που λέμε, έχει διαμορφώσει, γιατί καθορίζει το είδος της ζωής που θα υπάρξει για αρχή σε αυτόν τον τόπο. Οπότε εμείς καλούμε να δείξουμε αυτή τη σύνδεση. Τη σύνδεση δηλαδή μεταξύ του τοπίου, του είδους της ζωής που θα αναπτυχθεί σε αυτό, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, γιατί η φύση είναι αυτή που έχει καθορίσει και τις διαμορφώσεις και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Σκεφτείτε ότι η πόλη είναι πάντα δίπλα σε νερό.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, και κυρίως αυτή, νομίζω εξίσου σημαντικό είναι αυτό που είπατε, πως μπορεί να συνδεθεί το τοπίο, το κάθε τοπίο έτσι, στον κάθε τόπο, με την βιοπικιλότητα την τοπική, αλλά και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
0: Αυτό ακριβώς καλούμαστε και εμείς, αυτό αναδεικνύουμε. Δηλαδή αναδεικνύουμε τη σύνδεση αυτή, και γιατί καλώς και κακώς δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αποξενωθεί ο άνθρωπος από τη φύση. Με το γεωπάρκο το γεωπάρκο δίνει την ευκαιρία να ξανασυνδεθούμε, να το αφουγκραστούμε. Γιατί κάθε πέτρα έχει τη δική της ιστορία, και από αυτή την ιστορία έχουν διαμορφωθεί οι ανθρώπινες κοινωνίες. Όσο και να μας φαίνεται παράξενο, απλώς δεν έχουμε κάνει εμείς τη σύνδεση. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι ανέφερα πριν ένα σπήλαιο. Το σπήλαιο, αν ψάξετε να βρείτε τον ορισμό, θα δείτε ότι είναι μια τρύπα στη γη στην οποία χωράει να μπει ο άνθρωπος. Δηλαδή, από την αρχή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος, χρησιμοποίησε τα σπήλαια είτε σαν καταφύγια, είτε σαν ταφικά μνημεία. Αυτοί οι όμορφοι υπόγειοι κόσμοι τον ενέπνευσαν για να αναπτύξει την ιστορία του και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Οπότε εμείς με το γεωπάρκο καλούμαστε να δείξουμε πώς από μια σταγόνα δημιουργήθηκε αυτό το σπήλαιο, και πώς αυτό το σπήλαιο το χρησιμοποιούν σήμερα κειμένων νυχτερίδες και ένας άλλος κόσμος, ένας μικρό κόσμος, και πώς ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα σπήλαια για την εξέλιξή του και την ιστορία του.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, κυρία Ζουμπούλη, σήμερα, μιλώντας ακριβώς για το γεωπάρκο και τι είναι και τι πρεσβεύει
0: για
1: την έννοια του γεωπάρκου. Αυτό άρχισε σιγά σιγά να μας έρχεται από το εξωτερικό. Πώς ξεκίνησε?
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε περίπου πριν 30 χρόνια η ιδέα, η σύλληψη της ιδέας. Στην ουσία, βέβαια, ξεκίνησε το 2004 από τέσσερους ευρωπαϊκούς φορείς. Από τέσσερις φορείς, ένας από αυτούς ήταν στην Ελλάδα, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου, για το οποίο θα σας μιλήσει ο κύριος Ζούρος, ο οποίος είναι η αρχή όλων, δηλαδή και στο γεωπάρκα είναι η αυθεντία. Οπότε ξεκίνησε σαν ιδέα για να αναπτυχθούν περιοχές οι οποίες είχαν αγροτικές κυρίως, οι οποίες είχαν αναπτυξιακά προβλήματα. Έτσι, το 2004, αυτοί οι τέσσερις φορείς ξεκίνησαν αυτή την ιδέα. Αυτά τα τέσσερα γεωπάρκα γίνανε 25, τα οποία το 2004 η UNESCO αναγνώρισε τη σημαντικότητα αυτής της ιδέας, δηλαδή ότι αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική ευρωπαϊκή. Οπότε αυτό το δίκτυο άρχισε υπό την αιγίδα της UNESCO, μέχρι το 2015, όπου πια εντάχθηκε στα επίσημα προγράμματα της UNESCO. Και σκοπός ήταν η δικτύωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο η δικτύωση, συνεργασία και η αλληλεγγύη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε και για μια γεωλογική ιστορία, όλα συνδέονται. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ποια κοινά σημεία έχουν οι Ήπειροι, τι κοινή εξέλιξη έχουμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η συνεργασία αυτού του δικτύου. Οπότε έχουμε, έτσι ξεκίνησε και το ευρωπαϊκό δίκτυο και στη συνέχεια έχουμε το παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων. Σήμερα πια έχουμε 241 γεωπάρκα σε 51 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά τα γεωπάρκα είναι και η Κεφαλονιά και η Θάκη.
1: Μάλιστα.
0: Για να αναγνωριστεί κάποιος παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO, δεν αρκεί να έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή να, είναι να έχει μια πλούσια γεωλογική κληρονομιά, να έχει πολιτισμό, ιστορία, βιοποικιλότητα, δράσεις, γαστρονομία. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Γι' αυτό περνάμε αξιολόγηση πρώτα για να ενταχθούμε και ανά 4 χρόνια περνάμε αξιολόγηση αν πληρούμε τις προϋποθέσεις, αν έχουμε εξελίξει αυτά που έχουμε κάνει, τους γεωτοπούς μας αν τους φροντίζουμε, αν το προωθούμε στην τοπική κοινωνία, αν έχει ενεργό ρόλο η τοπική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να αφουγκράζεσαι τον τόπιο, γιατί σκοπός μας είναι να το βοηθήσουμε να διατηρήσει την ταυτότητά του, γιατί αυτή είναι ο πλούτος μας, καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: η διαφορετικότητά μας.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι όλες οι χώρες, δεν έχουν όλες τις ίδιες δυνατότητες, γι' αυτό και στηρίζουμε πολύ την, στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες ή δεν είναι τόσο εξελιγμένες. Παρόλα αυτά, όλα τα γεωπάρκα μαζί, χέρι-χέρι, οδεύουμε προς ένα σκοπό. Το να αναδείξουμε τη γεωλογική μας κληρονομιά και να προστατεύσουμε την ταυτότητά μας.
1: Μιλήσατε προηγουμένως, έτσι μεταξύ άλλων, για γεωποικιλότητα, κυρία Ζουμπούλικη. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει αυτός ο όρος γεωποικιλότητα, όσο μπορούμε πιο απλά έτσι να το εξηγήσουμε.
0: Γεωποικιλότητα είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή τα πολυθώματα, η γεωμορφολογία μας, δηλαδή τα βουνά μας, οι λίμνες μας, τα σπήλαια, τι αλταρίγματα, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή τους υδροβιότοπους, όλα αυτά είναι γεωποικιλότητα που χαρακτηρίζουν έναν τόπο. Και εμείς αυτό καλούμαστε, να εξηγήσουμε πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα ωραία φυσικά τοπία. Δηλαδή με το γεωπάρκο οι εικόνες δεν είναι μόνο εικόνες, αποκτούν αξία αυτά τα τοπία. Γιατί μιλάμε για τη δημιουργία τους. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή.
1: Ναι, και για να έρθουμε λίγο τώρα στην ιστορία εκεί του γεωπάρκου, στην Κεφαλονιά Σιθάκης, στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή, και ήθελα να δούμε λίγο με τη βοήθειά σας να μας πείτε για την γεωποικιλότητα της συγκεκριμένης περιοχής, για τη γεωλογία και της Κεφαλονιάς και της Σιθάκης, που είναι δύο νησιά βεβαίως των Επτανήσων, και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το πώς έτσι για την γεωμορφία τους.
0: Λοιπόν, αρχικά το γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ιδρύθηκε το 2016 και ανακηρύχθηκε γεωπάρκο UNESCO το 2022. Προφανώς, γιατί έχει η Κεφαλονιά και η Ιθάκη μόνο αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό εργαστήριο. Και, το οποίο αποτυπώνεται σε, μέχρι στιγμής έχουμε 65 γεωτοπούς, 65 γεωθαύματα όπως μου αρέσει να το λέω εγώ, δηλαδή τοπία όπως τα σπήλαια που μας διηγούνται μια ιστορία για την εξέλιξη αυτού του τόπου. Η γεωλογία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, πολύ απλά, είναι μια ιστορία περίπου 250 εκατομμυρίων ετών και στηρίζεται κυρίως, πολύ γενικά, γιατί η Αφρικανική πλάκα έρχεται κοντά μας περίπου 1 με 5 εκατοστά το χρόνο, μας πρόχνει δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα έντονο ανάγλυφο ορεινό. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι από τα νησιά τα οποία, σκεφτείτε, έχουμε τον Ένο, το οποίο αποτελεί το πιο ψηλό βουνό του Ιωνίου, και γενικά έχουμε μια οροσειρά με βουνά όπως είναι ο Ένος, η Αγία Δυνατή, είναι μια οροσειρά αρκετά μεγάλη, η οποία σας προφορώ ότι ακριβώς αυτή η γεωλογική αυτή η γεωμορφή, δηλαδή αυτή η οροσειρά επηρέασε και την ιστορία του τόπου, γιατί είμαστε ένα νησί το οποίο είχαμε 4 πόλεις κράτη.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτό επηρεάζει κυρίως τη γεωλογία, δηλαδή η γεωλογία της Κεφαλονιάς κυρίως επηρεάζεται από αυτό, και αυτό έχουμε και μια έντονη τεκτονική δραστηριότητα. Η Κεφαλονιά αποτελεί την πιο ενεργά σεισμική περιοχή έχουμε τους πιο μεγάλους σεισμούς, mm-hmm. αλλά γιατί έχουμε τους πιο πολλούς. Δηλαδή, αν σας έδειχνα ένα σεισμικό χάρτη από τα επίκεντρα, δεν θα φαινόταν η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, για να καταλάβετε. Είναι γεμάτη, δηλαδή έχουμε συνέχεια σεισμούς. Mm. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας. Δηλαδή, πολλά ρήγματα, γι' αυτό και έχουμε και απότομους γκρεμούς. Δηλαδή, οι παραλίες μας είναι απότομες, αλλά γι' αυτό είναι και πάρα πολύ όμορφες, όπως ο Μύρτος. Τα Κυπούρια είναι παραλίες οι οποίες είναι με απότομους γκρεμούς εξαιτίας ακριβώς αυτής της έντονης τεκτονικής. Και ένα δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι αυτό που λέμε γεωλογικά οι διαδικασίες της. Έχουμε πολλά καρστικά φαινόμενα. Και όταν λέμε καρστικά φαινόμενα εννοούμε καρστικές γεωμορφές, εννοούμε τα σπήλαια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι η διαδικασία αυτή που ανέφερα και πριν, πως το νερό διαβρώνει, τρώει δηλαδή το πέτρωμα και δημιουργεί αυτά τα εντυπωσιακά σπήλαια ή αυτές τις μορφές. Η διαδικασία αυτή δηλαδή, το ότι το νερό διαλύει το πέτρωμα, λέγεται καρστικοποίηση, και η Κεφαλονιά είναι γεμάτη σπήλαια. Μάλιστα στην περιοχή της Θάμης έχουμε πάνω από 17 σπήλαια. Στο σύνολο της Κεφαλονιά μπορεί να έχει 80. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμα την ακριβή απογραφή όλων των σπηλαίων.
1: Ναι.
0: Στην Θάμη όμως σίγουρα υπάρχουν 17. Φυσικά με την αυαρχίδα μας που είναι η Μελισσάνη και η Δρογκαράτη. Mm-hmm. Και αυτά πάλι βέβαια εξαιτίας της γεωτεκτονικής μας, δηλαδή εξαιτίας των πετρωμάτων που έχουμε εδώ, τα οποία είναι κυρίως ασβεστολιθικά, είναι πετρώματα τα οποία δημιουργήθηκαν κάτω από το νερό, και εξαιτίας της έντονης τεκτονικής που έχουμε, καθώς είπα προηγουμένως ότι έρχεται η Αφρική κοντά μας περίπου 1 με 5 εκατοστά το χρόνο. Οπότε όλη Μάλιστα. αυτή η διαδικασία διαμορφώνει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Φυσικά έχουμε και πολλές απολιθωματοφόρες θέσεις, εξίσου σημαντικές. Σκεφτείτε ότι το βουνό μας, ο Ένος, αποτελούσε έναν ύφαλο. Όλος ο Ένος έχει δημιουργηθεί από κάποια συγκεκριμένα κοχύλια, τα οποία τους λέμε ρουντιστές. Και όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από τον Ένο, έχει αυτά τα συγκεκριμένα πολυθώματα. Και καταλαβαίνετε ότι όλος ο κόσμος όταν τον πάμε εκεί, εντυπωσιάζεται. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι εδώ που είμαι τώρα στην κορυφή αυτού του βουνού, ότι αυτό ήταν κάτω από τη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον, κυρία Ζουμπούλη, για όλα όσα μας λέτε σήμερα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε νομίζω οι περισσότεροι.
0: Είναι πάρα πολλά ακόμα.
1: Είναι πάρα πολλά ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα λοιπόν σε λίγο. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας ακόμη. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, mm-hmm. και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί τη συζητάμε η γεωλόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, η κυρία Έλενα Ζουμπούλη, ακριβώς για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Αυτό είναι το θέμα μας και μας έχετε δώσει ήδη αρκετά στοιχεία που αφορούν, θα λέγαμε, την γεωλογική ιστορία του τόπου, σημαντικά στοιχεία. Αναφερθήκατε σε πρώτη φάση στην έντονη τεκτονική δραστηριότητα και τους πάρα πολλούς σεισμούς, βεβαίως, που έχουν διαμορφώσει γεωλογικά την περιοχή αυτή, αλλά και στα σπήλαια που υπάρχουν. Όπως είπατε χαρακτηριστικά, το έχω σημειώσει, με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, μόνο στην περιοχή της Σάμης έχουμε πάνω από 17 σπήλαια, περίπου 80 μάλλον, σε όλη την Κεφαλονιά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είπατε, δεν έχουν καταμετρηθεί όλα.
1: Όχι,
0: μάλλον
1: όχι.
0: Δεν είναι και κάτι τόσο εύκολο αυτό να γίνει.
1: Γιατί είναι και μεγάλο νησί. Ναι. Είναι το έκτο στην Ελλάδα, αλλά είναι γενικά και δύσκολο νησί. Δεν είναι τόσο εύκολο στο να το περπατήσει και να βρει, ξέρετε. Γιατί μια πολύ μικρή τσιμπούλα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο σπήλαιο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Τα ασβεστολιθικά πετρώματα. Που αυτά κυρίως έτσι χαρακτηρίζουν την Κεφαλονιά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτά, τι είναι το ιδιαίτερο ίσως, το χαρακτηριστικό τους, κυρία Ζουμπούλη?
1: Συγγνώμη, τα ασβεστολιθικά πετρώματα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους? Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Τα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι πετρώματα τα οποία δημιουργήθηκαν κάτω από το νερό, κάτω από τη θάλασσα. Και συγκεκριμένα είναι πλούσια προφανώς σε ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο προήλθε από το σκελετό ζωντανών οργανισμών, των οποίων σαν κοχυλάκια σκεφτείτε, που κολυμπούσαν στη θάλασσα, τα οποία πέθαναν, αποτέθηκαν στον πυθμένα, θαύτηκαν, και αυτά με το πέρασμα του χρόνου και με την πίεση και με το βάρος δημιουργήσαν αυτά τα πετρώματα, τα ασβεστολιθικά. Δηλαδή μέσα η ασβεστόλιθη, αν τη δούμε σε μικροσκόπιο για παράδειγμα, θα δούμε και λύθη σε πολλούς ασβεστολίθους, έτσι, εκτός από το ορυκτό των ασβεστίτης, θα δούμε και πολλά μικροαπολυθώματα που λέμε, τα οποία είναι σαν κοχυλάκια πολύ πολύ μικρά, τα οποία δημιουργήσαν τον ασβεστόλιθο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια πέτρα που όλοι εμείς τη βλέπουμε γκρι, εμείς οι γεωλόγοι μέσα βλέπουμε έναν κόσμο.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ εντυπωσιακό. Και από αυτόν τον κόσμο χαρακτηριστικά καταλαβαίνουμε μάλιστα και την ηλικία του κάθε ασβεστόλιθου. Δηλαδή ενώ με γυμνό μάτι μπορεί να βλέπουμε το ίδιο πέτρωμα, στην πραγματικότητα μπορεί να έχει μια διαφορά εκατομμυρίων ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτά τα πετρώματα έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι διαβρώνονται εύκολα, σχετικά εύκολα στο νερό, με το νερό της βροχής, και έτσι δημιουργούν πολλές εντυπωσιακές γεωμορφές. Μάλιστα έχουμε τον μονόλιθο στην Ανογή, στην Ιθάκη, ο οποίος είναι ένας μονόλιθος σαν μενίρ του σκεπτή του Οβελίξ, είναι 9 μέτρα ύψος, τεράστιος. Και αυτό δημιουργήθηκε ακριβώς από αυτή τη διαδικασία της διάβρωσης. Δηλαδή ότι το νερό τρώει το συγκεκριμένο πέτρωμα και μένουν τα πιο σταθερά στοιχεία, και έτσι έχει αφήσει αυτό τον μονόλιθο, τον οποίο οι κάτοικοι τον είπαν μάλιστα Αράκλη, γιατί φαντάστηκαν ότι τον έφτιαξε ο μυθικός ήρωας Ηρακλής. Δηλαδή πάλι καταλαβαίνουμε τη σύνδεση του τοπίου, της γεωλογίας με το μύθο και την ανάγκη του ανθρώπου να εξηγήσει αυτό που βλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ήθελα να
0: συγγνώμη,
1: για να μην το ξεχάσω, είναι ότι σε αυτά τα φαινόμενα, ακριβώς επειδή έχουμε ασβεστόλιθο και επειδή έχουμε και την έντονη τεκτονική, έχουμε ένα μοναδικό και γεωλογικό φαινόμενο στον κόσμο, που είναι το φαινόμενο των καταποθρών. Το οποίο είναι το εξής. Είναι ένα ταξίδι του νερού που κάνει από τη δυτική μεριά, δηλαδή από το Αργοστόλι, νότια δηλαδή, δεν ακριβώς δυτικά, απλώς για να καταλάβετε στο χάρτη, που είναι από το Αργοστόλι μέχρι τη Σάμη, την περιοχή της Σάμης, και κάνει ένα ταξίδι υπογή 20-25 χιλιόμετρων μέσα σε 15 μέρες. Το θαλασσινό νερό μπαίνει από έγκυλα, τα οποία υπάρχουν στο Αργοστόλι, κατηδύει το νερό, το θαλασσινό, κάνει ένα ταξίδι υπογείως, αναμειγνύεται με τα όμβρια νερά του Ένου, του ορεινού όμπου του Ένου, γίνεται υφάλμηρο αυτό το νερό, Οπότε από ένα νερό που έχουμε θαλασσινό μεγάλης πυκνότητας γίνεται ένα νερό το οποίο είναι χαμηλότερης πυκνότητας, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει σαν τρόμπα, σκεφτείτε, λειτουργεί όλο αυτό, και εξέρχεται στην περιοχή της Σεσάμης, στην Μελισσάνη και στη λίμνη του Καραβόμηλου. Το σημαντικό αυτού του φαινομένου είναι ότι είναι αδιάλυτο, δηλαδή δεν σταματάει ποτέ. Είτε έχει ρεύμα, είτε έχει κακοκαιρία, είτε έχει παλίδα, δεν σταματάει ποτέ. Πάντα το νερό κάνει αυτό το ταξίδι.
0: Γνωρίζουμε ίσως και μέσα από μελέτες, κυρία Ζουμπούλη, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το φαινόμενο παρατηρείται, δηλαδή το βλέπουμε έτσι να γίνεται.
1: Ναι, το βλέπουμε διαρκώς. Δηλαδή τα νερά που βγαίνουν στη Μελισσάνη και στη mm-hmm. που είναι στη Σάμη είναι υφάλμηρο ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί έρχεται, αναμειγνύεται το νερό, το θαλασσινό με τα όμβρια και βγαίνει σε αυτές τις λίμνες υφάλμηρο. Αυτό το είχαν ανακαλύψει τη δεκαετία του 60 αυστριακοί επιστήμονες που είχαν ρίξει μια χρωστική ουσία, την ουρανίνη, και την οποία τη βρήκαν μετά από 15 μέρες στη Μελισσάνη και στο Καραβόμηλο. Ευελπιστούμε να κάνουμε αυτό το... Δηλαδή θέλουμε να βρούμε ένα πρόγραμμα το οποίο να το ξαναμελετήσουμε μετά από τόσες δεκαετίες και να επιβεβαιώσουμε ότι όντως γίνεται, αλλά να το ξανατεκμηριώσουμε με πιο σύγχρονους μεθόδους ίσως, και μπορεί να έχει αλλάξει σίγουρα και η διάρκεια και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι, χρειάζεται ίσως μελέτη. Προσελκύει επιστήμονες, τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι θα προσελκύει, αλλά μόνο και μόνο αυτό το μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο των καταβοθρών. Ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή άνθρωποι ειδικοί, εξειδικευμένοι επιστήμονες, δεν ξέρω αν...
1: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι δύσκολο, γιατί γίνεται υπογείως και μέσα σε νερό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν προσπαθήσει δίτες να κάνουν αυτό το ταξίδι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να ξεκινήσουν από τον Καραβόμηλο βουτώντας μέσα στη λίμνη, γιατί υπάρχει ένα υπόγειο σπήλαιο κάτω από το νερό. Ξεκίνησαν για να κάνουν το πρώτο κομμάτι, δηλαδή να φτάσουν από τη λίμνη του Καραβόμου σε ένα γειτονικό σπήλαιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί υπήρχαν αποκολλήσεις και πρέπει, ξέρετε, να λειτουργούν. Έχουν σκοινιά οι άνθρωποι με φως, γιατί δεν βλέπουν και τίποτα, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ότι μπορούν να εγκλωβιστούν. Οπότε είχαν επιχειρήσει να το κάνουν. Έχουν δείξει ενδιαφέρον πολλά πανεπιστήμια, αλλά επειδή έχει πολλά πρακτικά προβλήματα, πιστεύω ότι ακόμα και θεωρώ ότι είναι και κοστοβόρο, δηλαδή πρέπει κάποιος να δώσει, να χρειάζονται πολλά χρήματα για να μελετηθεί ακριβώς και όπως πρέπει αυτό το φαινόμενο ξανά. Γι' αυτό ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, αλλά ενδιαφέρον έχουν δείξει πάρα πολλά πανεπιστήμια. Και επίσης και αυτός είναι ένας ρόλος του γεωπάρκου, δηλαδή τα γεωλογικά του μνημεία, οι γεωτοποί του, στοχεύουν σε πολλούς σκοπούς. Δηλαδή, άλλοι γεωτοποί είναι εκπαιδευτικοί για σχολεία αλλά και για πανεπιστήμια, δηλαδή μαθαίνεις από αυτά. Άλλοι έχουν ρόλο επιστημονικό, άλλοι έχουν πολιτιστικό, και άλλοι γεώτοποι έχουν και για τουρισμό. Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι πολύ όμορφοι, έχει μια γεωλογική ιστορία, αλλά μπορεί να μην είναι μοναδική στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά μπορεί να είναι εθνική σημασία αυτός ο γεώτοπος και να είναι αισθητική σημασία επίσης. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ όμορφος και αξίζει να πούμε την ιστορία αυτού του τοπίου που βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρα πολύ.
1: Συνεργαζόμαστε με πολλά πανεπιστήμια, η αλήθεια είναι. Από πολλούς τομείς, και για τη βιοπικιλότητα αντίστοιχα, γιατί και τα σπήλαια είναι πλούσια σε βιοπικιλότητα, έχουμε πολλά είδη νυχτερίδων. Οπότε, ναι, έχουμε ενδιαφέρον και από πολλούς κλάδους.
0: Μάλιστα. 65 γεωτοποί, μας είπατε, στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Να υποθέσουμε περισσότεροι στην Κεφαλονιά και να μιλήσουμε λίγο και για τη γεωμορφία της Ιθάκης, κυρία Ζουμπούλη. Αν μοιάζει με της Κεφαλονιάς, αν έχει έτσι κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και διαφορετικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετική γιατί, πολύ απλά θα το πω γεωλογικά, η Κεφαλονιά αποτελείται από δύο διαφορετικές λιθολογικές ακολουθίες. Mm-hmm. Τη λέμε Απούλια και Ιόνιο. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες πετρωμάτων, για να καταλάβετε. Η Ιθάκη αποτελείται μόνο από τη μία. Οπότε γεωλογικά και μόνο, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι διαφέρει και στα πετρώματα. Και η Ιθάκη έχει μια πολύ έντονη τεκτονική. Εκεί τη βλέπουμε πολύ πιο έντονα την τεκτονική δραστηριότητα. Δηλαδή ρήγματα, οριζόντια στρώματα να έχουν γίνει κατακόρυφα. Επίσης η Ιθάκη έχει μια πλούσια ιστορία. Φυσικά είναι διάσημη γιατί ήταν το σπίτι του Οδυσσέα. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πολύ γεωτοπή της, δηλαδή όπως ας πούμε οι σπηλιά ρίζες των σπηλοτολιφών και η Ιθάκη έχει πολλά σπήλαια, είναι συνδεδεμένα με τον Οδυσσέα. Για παράδειγμα, οι σπηλιά ρίζες λένε ότι εκεί ο χειροβοσκός του, ο Εύμεος, φιλούσε τα πρόβατά του. Υπάρχει επίσης ένα πολύ μεγάλο ρήγμα, το οποίο το λέγανε οι άνθρωποι Κόρακος Πέτρα. Δεν ξέρανε πώς να το ερμηνεύσουν, οπότε αυτή το ξέφωτο, αυτό το ρήγμα που βλέπανε, το θεώρησαν ότι το μετέφρασαν κατά κάποιο τρόπο, ότι φαίνεται σαν...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Και θα συνεχίσουμε βεβαίως σε πολύ λίγο εδώ την συνομιλία μας σήμερα.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, μιλώντας ακριβώς για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης με την κυρία Έλενα Ζουμπούλη, γεωλόγο του Γεωπάρκου, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Ζουμπούλη. Είχαμε μείνει στην Ιθάκη ουσιαστικά και βλέπαμε κάπως εκεί το γεωλογικό αποτύπωμα και τη γεωμορφία της Ιθάκης. Όπως μας είπατε, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με... εκεί βρίσκουμε μάλλον διαφορετικά πετρώματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι διαφορετικά πετρώματα. Μπορεί να φαίνονται παρόμοια, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και ένα άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει γεωλογία καταλαβαίνει ότι έχει διαφορά με την, με την Κεφαλονιά. Εκεί περισσότεροι έχουμε, γεωτόποι είναι περισσότεροι επιστημονικού ενδιαφέροντος και κάποιοι πολιτιστικού, γιατί όπως σας είπα συνδέονται πολύ με το μυστικό ήρωα τον Οδυσσέα. Μάλιστα εκεί υπάρχει και το σπήλαιο του Λοΐζου που έχει βρεθεί το μοναδικό χειροπιαστό αποδεικτικό στοιχείο ότι η Ιθάκη ήταν ότι ο Οδυσσέας ήταν, ότι η Ιθάκη είναι στην Ιθάκη, γιατί έχει βρεθεί ένα κομματάκι από ένα πύληνο το οποίο γράφει «Εχήν Οδυσσήν», που σημαίνει «Ευχή προς τον Οδυσσέα». Και γενικά και το σπήλαιο των Ιμφών, όπως έλεγα προηγουμένως, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο διάκοσμο που εκεί λένε ότι ο Οδυσσέας φύλαξε τα δώρα από το νησί των Φεάκων. Και αυτό έχει μια πολύ πλούσια γεωλογία και η Ιθάκη απλώς έχει διαφορετικό ενδιαφέρον από την Κεφαλονιά.
0: Έχουμε εκεί ασβεστολιθικά πετρώματα ή άλλου είδους πετρώματα?
1: Ναι, έχουμε και εκεί κυρίως ασβεστολιθικά πετρώματα. Και εκεί κυρίως ασβεστολιθικά. Γενικά η Κεφαλονιά έχει λίγα αυτά που τα λέμε κλαστικά, δηλαδή που είναι πιο μαλακά πετρώματα, όπως για παράδειγμα πάλι στο Ξί, που μάλιστα η παραλία του Ξί είναι γνωστή για λασποθεραπεία, δηλαδή οι άνθρωποι πάνε εκεί και βάζουν πυλό πάνω τους για να κάνουν λασπόλουτρα. Μάλιστα με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε κάνει και έρευνα και μελέτη για την ποιότητα αυτού του υλικού και φαίνεται ότι είναι αξιοποιήσιμο. Μάλιστα έχουμε κάνει πρόταση για να γίνει μια μονάδα με λασποθεραπεία, δηλαδή να μην την παίρνουν, γιατί τώρα πια σας πληροφορώ ότι παίρνουν και στο αεροδρόμιο μαζί τους πυλό και φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά το γεωπάρκο αυτό είναι, ότι δεν είναι μόνο ότι θα να μιλήσουμε για τους γεωτόπους και να τους δείξουμε. Έχουμε ενημερωτικό κέντρο το οποίο μπορεί να το επισκεφθεί οποιοδήποτε πολίτης. Έχουμε εκπαιδευτικά, πάνω από 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στη γεωποικιλότητα του νησιού για τα απολιθώματα. Έχουμε μια έκθεση απολιθωμάτων και πετρωμάτων. Κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές στα παιδιά, δηλαδή δεν τα αφήνουμε να είναι μόνο μέσα σε ένα κτίριο ή σε μια οθόνη. Τα βγάζουμε στο πεδίο, γιατί είναι αλλιώς να το δουν, είναι αλλιώς μια βιωματική εκδρομή. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις στους δήμους, γιατί οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και με τους 4 δήμους, να τους ενημερώνουμε συνέχεια. Εκδηλώσεις, εκδρομές πάλι για τους πολίτες κάνουμε, και όντως και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτό τον τόπο, έρχοντας μαζί μας σε μια εκδρομή, είναι σαν να πηγαίνουν κάπου αλλού. Γιατί αυτό που βλέπανε δεν καταλαβαίνανε τι είναι, γιατί δεν δίνει σημασία, ξέρετε, όταν μένεις στον τόπο σου όλα σου είναι ίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε το εκτιμάνε αλλιώς και είναι σαν να έχουν πάει μια εκδρομή αλλού. Γενικά, σκοπός μας είναι να επικοινωνούμε τη δράση και να εκπαιδεύουμε και τον κόσμο. Διοργανώνουμε και δράσεις ευαισθητοποίησης όπως καθαρισμού, γιορτάζουμε τις παγκόσμιες ημέρες έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον τόπο του, τη φύση του και πώς μπορεί να τον προστατεύσει και να τον διαχειριστεί. Και πολλά άλλα.
0: Σε αυτή την έκθεση απολιθωμάτων στην οποία αναφερθήκατε, κυρία Ζουμπούλη, εκεί τι εκτίθεται για το κοινό, τι μπορεί κανείς να δει από κοντά, τι μπορεί κανείς να μάθει?
1: Για αρχή μπορεί να δει όλο τον απολιθωμένο κόσμο της Κεφαλονιάς. Έχουμε από κοχύλια που είναι αυτά που τα λέμε, τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα, τα βλέπουν δίπλα από τα σπίτια τους και λένε πώς εδώ πάνω ψηλά, πάνω από τη θάλασσα βρίσκω αυτό το κοχύλι. Τα, είναι δίθυρα, τα λέμε δίθυρα γιατί έχουν σαν δύο πόρτες, πώς να σας το πω, είναι για να καταλάβετε το σήμα της ΣΕΛ που έχει αυτό το κοχύλι, τέτοια κοχύλια.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκουμε τον απόγονο του καλαμαριού που είναι ο αμμονίτης, πάρα πολύ παλιό απολύθωμα. Ρουδιστές, όλα αυτά είναι θαλάσσια κοχύλια για να τα λέω πολύ απλά. Τα οποία τα βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές στην Κεφαλονιά και μας διηγούνται την ιστορία που δημιουργήθηκαν αυτά τα πετρώματα. Με πιο βέβαια εντυπωσιακά φυσικά είναι που έχουμε βρει στην περιοχή της Παλικής δόντια από καρχαρία και κομμάτι από το χαβιόδοντα και πλευρό από το Σιρήνιο που είναι η θαλάσσια αγγελάδα. Σιρήνιο έχουν βρει μόνο και στην Κρήτη αν θυμάμαι καλά. Αυτό το ζώο είναι, η θαλάσσια αγγελάδα είναι από αυτό το οποίο προήλθε και ο μύθος της Γοργόνας. Καθώς οι ναυτικοί εξαιτίας της θαλασσοταραχής και της φουρτούνας και της κακοκαιρίας βλέπαν ένα πλάσμα στη θάλασσα το οποίο από τη μέση και πάνω έμοιαζε με γυναίκα και από τη μέση και κάτω με ψάρι και ήταν αυτή η αγελάδα, η θαλάσσια αγελάδα Ντουκόγκ που λέμε, το Σιρήνιο που έχουμε τώρα στην Κεφαλονιά, το απολύθωμα, και από αυτό πήρε το, βγήκε ο μύθος της Γοργόνας και μάλιστα έχουμε βρει απολυθωμένα φύλλα. Και μόνο δύο βέβαια, ελάχιστα δηλαδή, ένα άτομο από ελέφαντα και ένα άτομο από υποπόταμο, που είναι πιο σύγχρονο. Αυτό είναι μερικών χιλιάδων ετών το απολύθωμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλά νομίζω εκθέματα μπορεί κανείς να δει εκεί και να μάθει βεβαίως και για την ιστορία της περιοχής και την γεωλογική ιστορία και όχι μόνο.
1: Έχουμε τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά και παιχνίδια αντίστοιχα για να μπορεί κάποιος να τα μαθαίνει πιο ευχάριστα. Και βίντεο έχουμε πάρα πολλά, μπορεί να τα δείτε στο YouTube. Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ για το γεωπάρκο. Έχουμε 10 βίντεο animation για τους πιο σημαντικούς γεώτοπους της Κεφαλονιάς, όπου με απλό και παιδικό τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε, για παράδειγμα, πώς δημιουργείται ένα σπήλαιο ή γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα πλούσιο ενημερωτικό υλικό.
0: Μάλιστα. Έχετε και πολλά σπήλαια όμως και ήθελα να αναφερθούμε και στα σπήλαια. Πέρα από το πώς δημιουργήθηκαν αυτά, τη διαδικασία δηλαδή, και τη βιοποικιλότητα εκεί που υπάρχει, που εντοπίζεται στα σπήλαια αυτά. Αναφερθήκαμε σε σπήλαια και στην Εσάμι και στην Ιθάκη. Έτσι, και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Το νερό, μας είπατε, διαβρώνει ουσιαστικά το πέτρωμα. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία με πολλών... Έτσι.
1: Χιλιάδων ετών.
0: Χιλιάδων ετών, μάλιστα.
1: Χιλιάδων ετών, ναι. Σκεφτείτε ότι ένας σταλαγμίτης για να δημιουργηθεί, πολύ χοντρικά βέβαια, έτσι περίπου, γιατί ανάλογα με τις συνθήκες μπορούμε να χρονολογήσουμε αυτή τη διαδικασία, ένα εκατοστό σταλαγμίτη χρειάζεται περίπου 100 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια ιστορία χιλιάδων ετών και μια διαδικασία που χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια, ένα σπήλαιο για να δημιουργηθεί, καθώς το νερό τρώει τον ασβεστόλιθο, αυτή η σταγόνα τρώει το διαλύει, δηλαδή τα ασταθή στοιχεία, και αποθέτει, καθώς στάζει, πέφτει κάτω, ανθρακικό ασβέστιο. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες. Φυσικά ο κάθε σπήλαιο έχει το δικό του διάκοσμο, δηλαδή μέσα μπορούμε να βρούμε εκτός από σταλακτίτες και σταλαγμίτες κολόνες, δηλαδή γεωμορφές οι οποίες στην ουσία η κολόνα είναι σταλακτίτης και ένα σταλαγμίτης που ενώνεται. Μπορούμε να βρούμε πολλά είδη σταλακτιτών όπως ελικτίτες. Φυσικά αυτό είναι ωραίο να τα βλέπουμε κιόλας, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πόσα από αυτά τα σπήλαια είναι επισκέψιμα ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα προσεγγίσει και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να τα δει από κοντά, δηλαδή,
1: ναι,
0: κυρία Ζουμπούλη.
1: Θα σας πω την αλήθεια. Ναι. Κανονικά η επίσκεψη στα σπήλαια απαγορεύεται. Εκτός από τη Μελισσάνη και τη Δρογκεράτη προφανώς που αξιοποιούνται τουριστικά. Τα υπόλοιπα υπάγονται στην εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας. Οπότε πρέπει να παίρνει κάποιος συγκεκριμένη άδεια και το λέω συνέχεια γιατί δυστυχώς πολλοί κόσμος μπαίνει στα σπήλαια, δεν το γνωρίζει, δεν κατηγορώ, μπαίνει στα σπήλαια αυθαίρετα χωρίς να έχει πάρει τη συγκεκριμένη άδεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουν κιόλας, δεν λέω ότι θα καταστρέψουν ένα σπήλαιο, αλλά
0: είναι και θέμα ασφάλειας, έτσι, είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. πρώτα θέμα ασφάλειας και στη συνέχεια καταστρέφουμε και το σπήλαιο χωρίς να το γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, σε ένα σπήλαιο τα μπαίνεις, πρέπει να περπατάς σε συγκεκριμένη γραμμή, να πηγαίνεις και να έχεις από συγκεκριμένη διεύθυνση. Διαφορετικά, πατάς παντού και χαλάς τη δημιουργία του διάκοσμου. Ένα απλό παράδειγμα φέρνω. Αυτή τη στιγμή όμως πάλι με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσπαθούμε να αναδείξουμε άλλα τρία σπήλαια. Έχουμε κάνει πρόταση στο Δήμο της Σάμης και ως Γεωπάρκο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με σωστό τρόπο άλλα τρία σπήλαια, τα οποία σχετικά είναι εύκολο να αξιοποιηθούν χωρίς να επιβαρύνουμε τη βιοποικιλότητα, δηλαδή χωρίς να τα, να τα επιβαρύνουμε.
0: Ναι.
1: Με έναν βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να επισκεφτούμε, να απολαύσουμε κι εμείς τον τόπο. Επίσης θα βοηθήσει αυτό να αποσυμφορηθεί και η Μελισσάνη, γιατί η Δρογκαράτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε και αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού σε συγκεκριμένες μέρες, ξέρετε τι γίνεται.
0: Και ιδίως το καλοκαίρι, να υποθέσουμε.
1: Ιδίως το καλοκαίρι, δυστυχώς. Ναι, και αυτό είναι που προτείνουμε σαν γεωπάρκο επίσης, ότι μπορούμε να το επισκεφτούμε και να απολαύσουμε το γεωπάρκο πολύ καλύτερα μήνες όπως είναι η φθινοπορεινή ή την άνοιξη. Για παράδειγμα, έχουμε καταράχτες που νερό έχουν μόνο μέχρι και τον Φεβρουάριο, για παράδειγμα. Θέλω να πω, αλλά πάλι θέλει πολλή δουλειά, γιατί θέλει συγκεκριμένη σήμανση, συγκεκριμένη εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να έχουμε προτείνει τους γεωτόπους, αλλά για να τους επισκεφτεί ένας άνθρωπος πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος για μένα συνοδός, που να ξέρει να σε συνοδεύσει για την ασφάλειά τους πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά κανονικά, ναι, μόνο δύο είναι τα σπήλαια. Τα υπόλοιπα απαγορεύεται μόνο με ειδική άδεια για συγκεκριμένους σκοπούς και κυρίως ερευνητικούς.
0: Θα πούμε περισσότερα κληρώνοντας τη συνομιλία μας σε λίγο, κυρία Ζουμπούλη. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Θα πάμε όμως σε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια ανάπαυλα. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: Περίπου άλλα 10 λεπτά έχουμε, φίλες και φίλοι, στην διάθεσή μας, στην σημερινή μας συζήτηση με την γεωλόγο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, την κυρία Έλενα Ζουμπούλη, με την οποία ήδη έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε παραθέσει πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές πληροφορίες για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης, πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, είναι αλήθεια, και θα θέλαμε να δούμε λίγο και την βιοπικιλότητα. Να μας πείτε λίγο του γεωπάρκου, έτσι, κάποια πράγματα, τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη σας.
1: Ναι, γιατί εγώ
0: και τι μπορεί να δει εκεί και ο επισκέπτης, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είμαστε πολύ, παρόλο που είναι γνωστή η Ζάκυνθο για την καρέτα καρέτα, στην Κεφαλονιά και στο Αργοστόλι και κρυμμένη θαλάσσια Χελώνα, μπορείτε να τη δείτε κάθε μέρα, δηλαδή... έχουμε πάρα πολλές φωλιές. Έχουμε μάλιστα και μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία φροντίζει για τις χελώνες σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μάλιστα έχουμε και φώκες, μονάχους. Έχουμε νομίζω 5 στον αριθμό, που γενικά αναλογικά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Γιατί στον κόσμο μπορεί να κάνω λάθος, είναι νομίζω 500, μπορεί και σε αυτό να κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά ξέρω ότι είναι λίγες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναλογικά έχουμε έναν πολύ καλό πληθυσμό, τον οποίο αυτή για τις πόκες μονάχους συνεργαζόμαστε, η μονάδα δηλαδή και το Γεωπάρκο, με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Αρχιπέλαγος, γιατί καταλαβαίνετε ότι σαν μονάδα δεν μπορούμε να, σαν Γεωπάρκο οφείλουμε να έχουμε συνεργάτες, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα. Τα σπήλαιά μας έχουν πολλά είδη νυχτερίδων. Έχουμε πάνω από 5 νομίζω, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή την πιο μικρή, ξέρω, νυχτερίδα, και την πιο μεγάλη που μπορούμε να βρούμε στην Ευρώπη. Έχουμε και τα δύο αυτά είδη εδώ, στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκη. Φυσικά τα σπήλαιά έχουν έναν μικρό κόσμο, έχουν τρογόγλυφα, που είναι σαν αράχνες, δηλαδή μικρές, σαν τέτοιου είδους βιοπικιλότητα. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ εντυπωσιακή, αλλά είναι πολύ σημαντική για το σπήλαιο. Πεταλούδες, έχουν μια πλούσια ορνηθοπανίδα. Για παράδειγμα, στην Ελληνοθάλασσα του Κουτάβου, που είναι και το κέντρο ενημέρωσης, κάνουμε ορνηθοπαρατήρηση. Έχουμε τα τηλεσκόπια μας και έρχονται σχολεία ή και πολίτες στις δράσεις μας, όπου μπορούν να δουν εκεί ερωδιούς, δηλαδή τσικνιάδες, κορμοράνους και χαλκόκοτες και τέτοια και άλλα είδη. Νομίζω ότι έχουμε πάνω από 50 είδη, που δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε και τουρισμό με βάση την ορνηθοπαρατήρηση. Μάλιστα στην περιοχή στη Λιμνοθάλασσα, στον υδροβιότοπο Λιβάδι, που είναι προς την Παλική, εκεί έχουμε μια ακόμα πιο πλούσια ορνηθοπανίδα που μπορεί κάποιος να δει, και ερπετά, έχουμε νεροχελώνες, εκεί νερόφιδα, οπότε μπορεί να παρατηρήσει πολλά είδη. Κυρίως έχουμε μικροθυλαστικά, γιατί νησί, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ μεγάλα θυλαστικά εδώ. Έχουμε δηλαδή ασπάλακα, κουνάβια και σφατζόχυρους και τέτοια είδη, τα μικρά, τα νυχτόβια κυρίως είδη. Και φυσικά αυτά που είναι πιο σημαντικά, τα οποία δεν ήταν από εδώ, αλλά ήρθαν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα φέρανε, είναι τα ημιάγρια άλογα της Κεφαλονιάς, που μπορεί κάποιος να δει στην νοτιοανατολική μεριά του Ένου. Επίσης έχουν αφήσει, είναι και αυτά φετά, δεν είναι εδώ, έχουμε και κάποια πλατόνια. Αυτά τα οποία είναι ξενικά, δεν είναι δηλαδή ενδυμικά. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να τα παρατηρήσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Μας έχουν απομείνει περίπου άλλα 5 λεπτά έτσι στην συζήτησή μας, κυρία Ζουμπούλη. Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε
1: βεβαίως. Για τα τοπικά προϊόντα, γιατί και αυτά είναι, βασίζονται στη γεωμορφολογία. Όπως για παράδειγμα η ρομπόλα μας, είναι το κρασί, η ποικιλία αυτή, η οποία καλλιεργείται μόνο στην πόλγη των ομαλών. Και όταν λέμε πόλγη, είναι μια γεωμορφή όπου είναι πεδιάδα και γύρω-γύρω βουνά. Είναι η πόλγη των ομαλών, κοντά στο χωριό Βαλσαμάτα και Φραγκάτα, όπου ότι η Ρομπόλα θέλει ασβεστόλιθο, που αν και όλη η Κεφαλονιά έχει ασβεστόλιθο, μπορεί και καλλιεργείται μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Και αυτό γιατί περνάει από εκεί ένα πολύ μεγάλο ρήγμα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη γεωμορφολογία για να μπορεί να αναπτυχθεί η Ρομπόλα, καθώς θέλει ασβεστοληθικά πετρώματα τα οποία είναι σπασμένα για να μπορεί να κατησδύουν οι ρίζες της αρκετά βαθιά, νομίζω περίπου 60 πόντους. Βέβαια είναι φτωχό οργανικά, παρόλα αυτά έχει πολύ καλή αποστράγγιση και βοηθάει την ανάπτυξη της Ρομπόλας μας που είναι pop. Αυτό επίσης. Μάλιστα. Έχουμε ιδιαίτερη φέτα, εντάξει, κεφαλονίτικο τυρί δεν μπορούμε να το πούμε φέτα, είναι λευκό τυρί, το οποίο είναι λίγο πιο πικάντικο και μάλιστα υπάρχει η πεποίθηση ότι επειδή τα ζώα εδώ, ακριβώς λόγω του ασβεστολίθου, γιατί ο ασβεστόλιθος λειτουργεί σαν σφουγγάρι και δεν μπορεί να κρατήσει νερό, δεν βρίσκουν εύκολα νερό τα ζώα αυτά. Γι' αυτό και η φέτα μας εδώ είναι λίγο πιο πικάντικη εξαιτίας αυτής της συνθήκης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι ο ασβεστόλιθος, τα ασβεστολιθικά πετρώματα παίζει σημαντικότατο ρόλο, καθοριστικό ρόλο, κομβικό ρόλο για την περιοχή, για την ανάπτυξη της περιοχής. Πράτε. Για την οικονομία της περιοχής, έτσι ευρύτερα και τα...
1: Ναι, βεβαίως, και η ηχθειοκαλλιέργεια.
0: Ναι. Ναι, σας ακούμε.
1: Φυσικά έχουμε ηχθειοκαλλιέργειες. Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας, καταλαβαίνετε όπως και σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολος. Mm-hmm. Είναι δύσκολος και είναι επίπονος. Και δυστυχώς αυτό έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Παρόλα αυτά, όσο αφορά την οπία, το λάδι, το μέλι, έχουμε πολύ δυνατούς παραγωγούς. Δηλαδή αυτοί που έχουν μείνει είναι πολύ καλοί και πολύ δυνατοί. Στηρίζεται ένα κομμάτι της οικονομίας της τοπικής σε αυτό το τομέα.
0: Μέχρι στιγμή. Έτσι κλείνοντας, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Έχουμε 2 λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, κυρία Ζουμπούλη, κάνοντας μια μικρή ανακεφαλαίωση και ίσως μένοντας στα πιο σημαντικά από αυτή την πολύ ολοκληρωμένη και πάρα πολύ όμορφη εικόνα που μας δώσατε για το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης.
1: Ναι. Γενικά θα ήθελα να πω ότι κλείνοντας ότι το γεωπάρκο γενικότερα και προφανώς και το γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι ένα υπαίθριο μουσείο. Μπορεί να κάνεις μια βιωματική εκδρομή βλέποντας ταυτόχρονα τη φύση, τη βιοπικιλότητα, κάνοντας μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα έχουμε το ανεμόπτερο από το Μύρτο που είναι ένας γεώτοπος. Και στο τέλος κλείνοντας αυτή την εκδρομή σου, αυτή την επίσκεψη σε αυτόν τον τόπο με ένα πολύ καλό γεύμα. Δηλαδή ότι αλλάζει πια ο τρόπος που επισκεπτόμαστε έναν τόπο, ότι να τον γνωρίσουμε, να τον σεβαστούμε, γιατί θεωρώ ότι μόνο αυτό που γνωρίζουμε και αγαπάμε μπορούμε να το προστατεύσουμε. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε εμείς.
0: Και αυτό νομίζω που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, αυτή η σημασία της σύνδεσης του τοπίου με τη βιοπικιλότητα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και έχει να κάνει και με την ιστορία και με τον πολιτισμό ενός τόπου.
1: Φυσικά, άμα δείτε τα ταφικά μνημεία, ας πούμε, που έχουν πια... Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θα αναφέρω ένα παράδειμα που είναι η τάφη των Μαζαρακάτων, η Κυναϊκή τάφη στην Κεφαλονιά. Έχουμε κάνει μάλιστα και εργασία σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων. Διαλέξανε έναν ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι πιο μαλακός σχετικά με τον υπόλοιπο ασβεστόλιθο, μπορεί να αλλαξευτεί δηλαδή, και σκάψανε τους τάφους ακριβώς πάνω σε αυτά που λέμε εμείς διακλάσεις, τα οποία είναι μικρά ρηγματάκια. Mm. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι τότε με λιγότερες γνώσεις αφού γκραζόντουσαν τα πετρώματα, τη φύση, και κάνανε τεράστια μνημεία τα οποία κρατήσανε χρόνια και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πώς δηλαδή οι ξερολιχιές, η διαδικασία της ξερολιχιάς που φτιάχνονται, ξέρετε, που φτιάχνουν γέφυρες, καλύβες, τοποθετώντας τη μία πέτρα πάνω στην άλλη χωρίς συνδετικό υλικό, γενικά πώς οι άνθρωποι αφουγκραζόντουσαν το τοπίο και δημιουργούσαν.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Ζουμπούλη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Ήταν μεγάλη μας χαρά έτσι που σας φιλοξενήσαμε και μιλήσαμε για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς, καλή συνέχεια.
0: Είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Έλενα Ζουμπούλη, γεωλόγο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης αυτής της περιοχής, και είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και σημαντικά με την βοήθειά της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Και κάθε είδους βοήθεια.

ώρα είναι 12. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Πραγματοποίησαν νέα σειρά χτυπημάτων κατά ιρανικών στόχων στη διάρκεια της νύχτας. Με την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθη και Ηράκλειο. Και ο καιρός στην Αττική, γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κάτω στον κάμπο τον πλατή είναι ένα πράσινο δεντρί. Στη ρίζα βγαίνει ένα νερό και στην κορφή χρυσό σταυρό. Τσάμικο από τον κονιάκο της Δωρίδας, στη Φωκίδα, στη Ρούμελη. Μια ηχογράφηση του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά, το 1978. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στη στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση στη σειρά Μουσικές του Ελληνισμού, Ρούμελη, ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά, το 1978. Μια έκδοση του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο του Σίμωνος και της Αγγελικής Καρά.

Καλό τη χάνε τα βουνά, καλό μυρίνει κάμπι, που χάρο δεν εκαρτερούν, ιεράματα δεν έχουν, μον καρτερούν την άνοιξη, το όμορφο καλοκαίρι, να ανοίξει ο γάβρος και οξιά, να σκιώσουν τα λιμέρια, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά. Ένα υπέροχο καθιστικό τραγούδι από την κρέντη του κερασοχωρίου στην Ευρυτανία, στη Ρούμελη, όπου το ηχογράφησε τον Ιούλιο του 1978 ο δάσκαλος της Εθνικής Μουσικής, ο Σίμων Καράς, ο Κωνσταντίνος Κούρος στο κλαρίνο και ο Γιάννης Μάκας στο τραγούδι. Όπως σημειώνει η σύντροφος του Σίμωνα, η Αγγελική Καρά, αν με ρωτούσε κανείς τι θα μπορούσα να θυμηθώ από τα ταξίδια που κάναμε σε ολόκληρη την Ελλάδα για να καταγράψουμε τα τραγούδια και τη μουσική του λαού μας, το πρώτο που θα έλεγα θα ήταν σίγουρα η ανακάλυψη ενός θαυμάσιου πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που κρύβει μέσα του ένα θησαυρό μουσικής, τέχνης, γλώσσας και σοφίας. Στη ζωή μας γνωρίσαμε ανθρώπους που στον πολιτισμό αυτόν αφιέρωσαν ολόκληρη την ύπαρξή τους. Φωτεινό παράδειγμα έρχεται στο νου μου η Εύα Πάλμερ Σικελιανού, με την οποία συνδεθήκαμε με αδελφική φιλία και η οποία, παρότι Αμερικανίδα, είχε αντιληφθεί την αξία του πολιτισμού αυτού που έφερε ο λαός μας, σε σημείο ώστε να θέσει τη ζωή της ολόκληρη στην υπηρεσία του. Καθώς, όπως έλεγε, ο πολιτισμός αυτός είναι ο μόνος ικανός να ενώσει τους ανθρώπους. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλη μια ηχογράφηση του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά στην Ιπάτη το Σεπτέμβριο του 1978, κλειστός χορός που αναφέρεται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς και της πόλης. «Σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη, αγγέλοι την χτίζανε και αγγέλοι κουβαλούνε, που τάγιον όρος στο νερό και από την Αθήνα χώμα και από τα Γεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Σαν χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Θαμεύουνταν, ξαστέκουνταν, τα πώς να την υπούμε, πόλη Κωνσταντινούπολη, του Κωνσταντίνου πόλη».

Τραγούδι λοιπόν για το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης. Σα χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη. Θρονιάσανε τη Δέσποινα, κυρά να διαφεντεύει. Μια ηχογράφηση του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά, στην Ιπάτη τον Σεπτέμβριο του 1978. Και η Αγγελική Καρά συνεχίζει. Μέσα από τις ηχογραφήσεις αυτές που κάναμε τότε με τον Σίμωνα, θέλαμε ο ίδιος ο λαός να εκτιμήσει αυτό που ήταν, αυτό που ζούσε, αυτό που χόρευε, αυτό που τραγουδούσε και να συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από αυτό. Θέλαμε να γίνει συνείδηση όλων ότι στο λαό αυτό, για αυτό που είναι, πρέπει τιμή και θαυμασμός και ότι χωρίς τον πολιτισμό που κουβαλά, η ελληνική κοινωνία δεν θα μπορούσε να σταθεί στο σύγχρονο κόσμο. Τρεις φορές γυρίσαμε την Ελλάδα, καταγράφοντας και ηχογραφώντας, πάντα με πολλές δυσκολίες. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλη μια από τις ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά στη Ρούμελη, «Λαγκάδι ξερολάγκαδο», χορός στα τρία, από την Κρέντη του Κερασοχωρίου στην Ευρυτανία. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο τραγούδι ο Γιάννης Μάκας. «Λαγκάδι ξερολάγκαδο με την κατεβασιά σου, ποτέ δεν σε θυμήθηκα να κατεβάσεις τόσο. Φέρνεις λιθάρια κούτσουρα, δέντρα ξεριζωμένα, φέρνεις και μια γλυκομιλιά τα μήλα φορτωμένη. Και ανάμεσα στους κλόνους της, δύο αδέρφια αγκαλιασμένα».

Λαγκάδι Ξερολάγκαδο από τις ιστορικές ηχογραφήσεις του δάσκαλου Σίμωνα Καρά στην Κρέντη Κερασοχωρίου στην Βρετανία. Και η Αγγελική Καρά καταλήγει. Τρεις φορές γυρίσαμε την Ελλάδα καταγράφοντας και ηχογραφώντας, πάντα με πολλές δυσκολίες. Μέχρι σήμερα κοντεύει ένας αιώνας από τότε που ο Σίμων ίδρυσε τη σχολή του. Μέσα από εκπομπές, εκδόσεις, μέσα από την ίδια τη σχολή προβάλλουμε και αξιοποιούμε το υλικό αυτό, γιατί προορισμός του είναι να γυρίσει στο δημιουργό του. Τούτη η σειρά ψηφιακών δίσκων με αντιπροσωπευτικές ηχογραφήσεις από ντόκιους εκτελεστές σε ολόκληρη την Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει οδηγός για όσους θέλουν να ταξιδέψουν μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια στον ελληνικό πολιτισμό και τους ελληνικούς τόπους, από την Ήπειρο μέχρι την Καπαδοκία και από τη Μακεδονία ως την Κύπρο, και να γνωρίσουν αλλά κυρίως να αγαπήσουν την παράδοση αυτού του λαού. Αυτό το να αγαπήσουν είναι η ελπίδα μας.

Βελούχι μου πεντάμορφο και οξιά ζωγραφισμένη, λιώσε τα χιόνια γρήγορα να χορταριάσει ο τόπος, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Στο ρυθμό του Τσάμικου, μια από τις ηχογραφήσεις του δάσκαλου της εθνικής μουσικής στην κρέντη του κερασοχωρίου στην Βρετανία. Και να συνεχίσουμε, περνώντας τώρα στην άλλη άκρη της Στεριανής Ελλάδας, της Ρούμελης, να πάμε στη Λεπενού του Βάλτου, όπου τον Σεπτέμβριο του 1978 ο Σίμων Καράς ηχογράφησε το τσάμικο «Η Άρτα». Στο τραγούδι ο Βελισάριος Καραγκούνης και στο κλαρίνο ο Νικόλαος Σταυρόπουλος, γνωστός με το παρατσούκλι «Ο Αράχοβας».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πανηγυράκι γίνεται ψηλά στον Άι Γιώργη. Το πανηγύρι ήταν πολύ και το νερό ήταν λίγο. Σκάσαν οι μούλες για νερό και τα στοιχιά από τη δίψα. Τρεις λιγερές συνάζονται να πάνε να πούν του Δράκου. Αμόλα Δράκομ το νερό, να πιει το πανηγύρι. Αυτό ήταν το τελετουργικό τραγούδι του Άι Γιώργη από την Αράχοβα, ηχογραφημένο στο στήρι της Βιωτίας τον Σεπτέμβριο του 1978 από τον δάσκαλο της Εθνικής Μουσικής, τον Σίμωνα Καρά. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στη Ρούμελη μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Σίμωνα Καρά, ηχογραφήσεις του το 1978, επιτόπιες ηχογραφήσεις σε διάφορες περιοχές της Ρούμελης. Μια έκδοση στο πλαίσιο της σειράς Μουσικές του Ελληνισμού από το Κέντρο Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο του Σίμωνος και της Αγγελικής Καρά, με την επιμέλεια του Δημήτρη Μαντζούρη. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα ιστορικό καθιστικό τραγούδι από τον Κονιάκο της Δωρίδας στην Φωκίδα. Συχνολαλούνε τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια, συχνολαλεί μια πέρδικα, το λέει Μυριολόι. Πάνε οι αρχόντες στον Πασά, πάνε οι κοτσαμπασίδες, πάνε τα Σουσμανόπουλα, ο Μίτσος και ο Γιαννάκης. Ιστορικό τραγούδι των Σουσμανέων που αναφέρεται στα Σουσμανόπουλα, πιθανώς παιδιά του αρματολού των Κραβάρων Κωνσταντίνου Σουσμάνη, ο οποίος κατά τη διάρκεια των Ορλοφικών το 1770 ενεπλάκησε έρηδα με τον αρματολό του Λιδωρικίου Λωρί, η οποία κατέληξε στο θάνατο και των δύο και τελικά στη σφαγή των χωριών της Δωρίδας και των Κραβάρων από τους Τουρκαλβανούς. Η ιστορία λοιπόν να γίνεται τραγούδι και ο δάσκαλος ο Σίμων Καράς να την ηχογραφεί. Στο τραγούδι η Ελένη Λιάπη Αναδιώτου και στο κλαρίνο ο εξαιρετικός παλέμαχος δεξιοτέχνης Βασίλης Μπατζής.

το ιστορικό τραγούδι για τα Σουσμανόπουλα από τον Κονιάκο της Δωρίδας, καταγραφή του Σίμωνα Καρά, και όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ματζούρης, που έχει την επιμέλεια της επανέκδοσης αυτών των ηχογραφήσεων, μια από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής και χαρτογράφησης της μουσικής παράδοσης του ελληνικού λαού είναι οπωσδήποτε αυτή του Σίμωνα Καρά. Ήδη τη δεκαετία του 1920 ξεκινά την καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών, αποτυπώνοντας τις μελωδίες στο χαρτί με τη χρήση της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας. Τόσο το οξύ πνεύμα του, όσο και το ότι ο ίδιος είναι μέρος της λαϊκής παράδοσης, τον οδήγησαν γρήγορα στο να συνειδητοποιήσει την αξία του πολιτισμού αυτού και την επιτακτική ανάγκη καταγραφής του. Από τη δεκαετία του 1930 και μετά, συστηματοποιεί την εργασία του, οργανώνοντας μεταξύ άλλων ταξίδια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου συλλέγει και καταγράφει σε χαρτί σκοπούς και τραγούδια από τη μουσική παράδοση του κάθε τόπου. Κάθε φορά που επιστρέφει, είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία της μαθήτριάς του Δόμνα Σαμίου, βάζει το χέρι στην τσέπη και αφήνει πάνω στο γραφείο του μια χούφτα από λιφάδια από χρησιμοποιημένα μολύβια. Μέχρι το 1958 περίπου έχει συγκεντρωθεί ένα σώμα χιλιάδων χειρόγραφων σελίδων, ένας θησαυρός ανεκτήμητος τραγουδιών και σκοπών από μια περίοδο όπου σπανίζουν οι ηχογραφήσεις αλλά και εν γέννη οι μουσικές καταγραφές.

το ιστορικό τραγούδι για τον κλέφτη Λάμπρο Μασούρα, ηχογραφημένο από τον Σίμωνα Καρά στη Λεπενού του Βάλτου το 1978. Να μουν πουλί να πέταγα το ψήλου, να γνάντευα τη Λεπενού και τη γραμμένη πλάκα, που είναι λιμέρια κλέφτικα, που είναι χορταριασμένα. Λιμέρια που είναι οι κλέφτες σας και οι καπεταναίοι, Λάμπρο Μασούρα βάρεσαν. Και όπως σημειώνει ο Δημήτριος Ματζούρης, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Σίμων Καράς αγοράζει το πρώτο του μαγνητόφωνο και με συνοδοιπόρο πλέον τη σύζυγό του Αγγελική Καρά, ξεκινά την ηχογράφηση ντόπιων εκτελεστών από ολόκληρη την Ελλάδα. Έως το 1971 έχει αποτυπωθεί σε ταινίες ένα ογκώδες και εξόχως σημαντικό ηχητικό υλικό. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 έχει αναδειχθεί σε πολύτιμη βοηθό του Σίμωνα Καρά και η ομογενής εξ Αμερικής Μαρία Βούρα, η οποία ζει στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Αμέσως μετά τον ερχομό της, δραστηριοποιείται στη Σχολή του Συλλόγου προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής, ενώ πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία επιτόπιες καταγραφές και δημιουργεί ένα δικό της αξιόλογο ηχητικό αρχείο. Το 1971 μαθαίνει για τις επιχορηγήσεις του Ιδρύματος Ford και χωρίς να ενημερώσει τον Σίμωνα Καρά, κάνει αίτηση και καταθέτει τις σκέψεις της. Το αίτημα βρίσκει ανταπόκριση, οπότε ζητά να συναντήσει τον Καρά ο υποδιευθυντής του Ιδρύματος, Μακ Νίλ Λάουρι. Εκείνος λείπει για καταγραφές στα Επτάνησα. Τον παίρνουν τηλέφωνο, μα απαντά ότι δεν μπορεί να επιστρέψει καθώς δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις ηχογραφήσεις. Ευτυχώς οι συνεννοήσεις γίνονται με τη Μαρία Βούρα και έτσι τελικά το 1972 εγκρίνεται η επιχορήγηση. Ξεκινά έτσι η τελευταία περίοδος καταγραφών του Σίμωνα Καρά. Η Ελλάδα χωρίζεται σε διαμερίσματα και οι αποστολές ξεκινούν. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το Συρτό του Μάη, έτσι όπως το ηχογράφησε στη Γουριά του Μεσολογγίου στην Αιτωλοκαρνανία ο Σίμων Καράς. Σαν κίνησαν δυο λιγερές να πάνε στα περιβόλια, στο δρόμο που πηγαίνανε, στη στράτα που πηγαίναν, απάντησαν πρωτομαγιά το Μάη με τα λουλούδια. «Γεια σου χαρά σου Μάη μου, καλώς τις μαυρομάτες. Τώρα είναι ο Μάης και η Άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα και ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει».

το τραγούδι του Μάη από τη γουριά της Ετωλοακαρνανίας, από το Μεσολόγγι, ηχογράφηση πάντοτε του Σίμωνα Καρά, από τη δισκογραφική έκδοση Ρούμελι, ηχογραφήσεις του 1978, στον κύκλο Μουσικές του Ελληνισμού. Μια έκδοση του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο του Σίμωνος και της Αγγελικής Καρά. Σε επανέκδοση με την επιμέλεια του Δημητρίου Ματζούρη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με μια ακόμη ηχογράφηση του Σίμωνα Καρά με τον αρχαίγωνο ήχο της Πίπιζας από το Επτάλοφο, την Αγόριανη του Παρνασσού, ο σκοπός της Παναγιούλας. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι μία.

0: κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο Ηρακλειδών εδώ στην Αθήνα. Καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Παντελής Μίτσιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Κύριε Μίτσιου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
4: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή ακρόαση σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και περιμένουμε να μας πείτε δύο λόγια έτσι που θα τροφοδοτήσουν την περαιτέρω τη συζήτησή μας με κάποια στοιχεία που αφορούν το Μουσείο Ηρακλειδών, κάποια εισαγωγικά στοιχεία, ας πούμε πού βρίσκεται το Μουσείο Ηρακλειδών και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα.
4: Λοιπόν, το Μουσείο Ηρακλειδών ιδρύθηκε το 2004 από το ζεύγος Παύλου και Μπελίντα Σπυρού, δύο Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Αθήνα και στη Σέριφο, με σκοπό αρχικό να στεγάσουν τις συλλογές έργων τέχνης του ζεύγους. Στην πορεία και από το 2014 και μετά, το Μουσείο μετεξελίχθηκε σε κέντρο προβολής τεχνολογίας και επιστήμης, μαθηματικών και τέχνης. Πλέον φιλοξενεί μόνιμα την συλλογή του Μουσείου, την οποία την έχει δημιουργήσει μαζί με την Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, συλλογή αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Το Μουσείο βρίσκεται στην οδό Ηρακλειδών στο Θησίο, στον ιστορικό πεζόδρομο που συνέδεε την Αθήνα με μία από τις εξόδους της αρχαίας Αθήνας προς τον Πειραιά και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν αρχικά ότι οι τομείς ενδιαφέροντος και οι τομείς ανάδειξης θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον βυζαντινό πολιτισμό στο μουσείο σας είναι και τομείς που δεν συναντάμε πολύ συχνά, είναι μερικά πράγματα λίγο πιο ασυνήθιστα.
4: Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην αφάνεια. Ο τεχνολογικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας και των Βυζαντινών χρόνων ήταν και παραμένει εν πολλής στην αφάνεια, ενώ αναδεικνύεται πάρα πολύ το θέατρο, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά ίσως. Η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είχε μείνει σε δεύτερο πλάνο. Πολύ περισσότερο των Βυζαντινών χρόνων. Θέλω να σας πω ότι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μελετηθεί ακόμα αρκετά και γι' αυτό δεν εκτίθεται στην έκταση που θα το έπρεπε είναι ο τεχνολογικός πολιτισμός του Βυζαντίου. Αυτό ελπίζουμε σε μέλλοντα χρόνο να καταφέρουμε να το έχουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εστιάζουμε κυρίως στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με μερικές δύο ή τρεις σκόρπιες αναφορές στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια.
3: Να. Τι μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτός ο πολιτισμός, κύριε Μίτσιου?
4: Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε όλοι ότι η τεχνολογία ήταν μέσα στην φιλοσοφία ζωής των αρχαίων Ελλήνων, ακόμα και από την κοσμογονία τους και τη θεογονία τους είχαν θεό της τεχνολογίας.

0: παράδειγμα, έτσι, ο Ήφαιστος ή η Αθηνά ή η Εντεχνός Σοφία. Αυτό μας βοηθάει από τη μια μεριά να κατανοήσουμε πώς ή να απαντήσουμε στα ερωτήματα πώς έγιναν μερικά από τα θαύματα που θαυμάζουμε γύρω μας, ο Παρθενώνας πώς χτίστηκε παράδειγμα, ή πώς κατάφεραν να πλέουν από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, έτσι αυτό είναι το ένα κομμάτι, και από την άλλη μεριά να ίσως να καταφέρουμε να δώσουμε και απαντήσεις γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα εκείνη την εποχή σε αυτό το χώρο. Ναι.
1: Και εδώ ίσως αξίζει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε και αυτός ο τεχνολογικός πολιτισμός, τότε οι συνολικές αναφορές που πραγματοποιούμε στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας και άλλων πόλεων μπορεί να μην ήταν πραγματικότητα. Αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, με ποιον τρόπο θα φτιάχνονταν αυτά τα υπέροχα και μεγάλα θέατρα, με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να μεταφέρουν τα μάρμαρα στην Ακρόπολη και άλλα πολλά πράγματα.
0: Και άλλα πολλά. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Ακόμα, εάν πάμε στα άκρα, ας το πούμε έτσι, αυτή τη συζήτηση, λέμε ότι ο δυτικός πολιτισμός οφείλει την ύπαρξή του σε στρατιωτικές νίκες όπως είναι αυτή της Σαλαμίνας, της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν θα ήταν δυνατόν να έχει αυτή την έκβαση που είχε, την νικηφόρα έκβαση για τον ελληνικό στόλο, τον αθηναϊκό στόλο, εάν τεχνολογικά η Τριήρης δεν είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ικανό να δώσει τη νίκη σε αυτόν τον στόλο. Άρα πολλά περισσότερα οφείλουμε στον τεχνολογικό πολιτισμό από αυτά που με την πρώτη ματιά μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι οφείλονται στον τεχνικό πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Αν θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγησή μας στο μουσείο σας και φανταστείτε ότι περνάμε τώρα το κατόφλι και τους πρώτους χώρους εισόδου, πώς θα μας ξεναγούσατε, από πού θα ξεκινούσαμε?
0: Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να πω για το κτίριο καθεαυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο κρίθηκε διατηρηταίο περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ουσιαστικά ξεκίνησε η ανάπλασή του στην αρχή του 21ου αιώνα και αποκαταστάθηκε υποδειγματικά, μπορώ να πω, ό,τι είχε μείνει από το αρχικό κτίριο, ουσιαστικά το κέλυφος, ούτως ώστε να λειτουργήσει από τη μία μεριά σαν εκθεσιακός χώρος και από την άλλη μεριά να μην χάσει τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Οπότε έγινε μεγάλη προσπάθεια τα εξωτερικά του κοσμήματα του νεοκλασικού κτιρίου να διατηρηθούν, τα φορούσια ή τα ακροκέραμα ή όλα αυτά, και εσωτερικά να μπορέσει να υπηρετήσει τον σκοπό της έκθεσης. Νομίζω ότι το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, διατηρώντας αρχιτεκτονικά μέλη και αρχιτεκτονικά στοιχεία στην αρχική τους μορφή, όπως παράδειγμα κάποια πλακάκια στην είσοδο του κτηρίου, που είναι από το 1897. Έτσι. Ή παράδειγμα του πηγάδι στην αυλή, που παρότι δεν είναι λειτουργικό από την άποψη ότι δεν μπορεί κάποιος να αντλήσει και νερό, θα μπορούσε να γίνει άμεσα λειτουργικό. Το νερό υπάρχει, το πηγάδι υπάρχει, το μαγκάνι υπάρχει. Άρα είναι κάποια χαρακτηριστικά σημεία τα οποία αξίζουν την προσοχή. Όπως και η ίδια του η αυλή, η οποία είναι ένα κόσμημα, θυμίζει αυλή σπιτιού που βλέπουμε συνήθως σε ελληνικές ταινίες, έτσι, ασπρόμαυρες. Αυτό σαν εισαγωγικό για το κτίριο καθεαυτό. Να πούμε επίσης ότι το κτίριο δεν είναι. Δεν ανήκει σε κάποια οικογένεια επιφανών ονομαστών κατοίκων των Αθηνών εκείνη την εποχή, γιατί το Θησείο δεν ήταν τόπος που θα επέλεγαν αστικές οικογένειες να μείνουν. Εκείνες προτιμούσαν τις περιοχές κοντά στην το τότε παλάτι, τη Βουλή σήμερα. Έτσι, εδώ ήταν ένας πιθανώς κάποιοι έμποροι εύποροι που μπορούσαν να αντέξουν την κατασκευή και τη ζωή τους σε ένα σπίτι, αλλά χωρίς να είναι κάποιοι επώνυμοι. Αυτό γενικότερα σαν πληροφορίες. Τώρα, ας πούμε ότι μπαίνει κάποιος επισκέπτης μέσα στην αίθουσα και ξεκινάει τη γνωριμία του με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υπάρχει χωρική και χρονική κατανομή των εκθεμάτων, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης. Έτσι, στον πρώτο όροφο φιλοξενούμε προϊστορικά μέχρι την πρώιμη αρχαιότητα. Κάποιες μέχρι τους αρχαϊκούς χρόνους, ας πούμε, κάποιες κατασκευές. και φιλοξενούμε κτηριακές υποδομές και μεγάλα έργα. Έτσι, ο επισκέπτης θα μπορούσε να δει στην αρχή μακέτες και ταινίες για το πώς αποξηράνθηκε για πρώτη φορά η Κοπαίδα τον 14ο αιώνα π.Χ. από τους Μηνίες, ή για το πώς κατασκευάστηκε το πρώτο μεγάλο φράγμα και η πρώτη μεγάλη εκτροπή ποταμού το 14ο-13ο αιώνα π.Χ. από τους Μυκηναίους. Και ίσως και κομμάτια, όχι ίσως, και κομμάτια από το οδικό δίκτυο το Μυκηναϊκό, το οποίο επεκτηνόταν από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τον Ναύπλιο και την Επίδαυρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αμέσως μετά κάποιος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τις κατοικίες της προϊστορικής θύρας του ακροτηρίου και με φοβερά εντυπωσιακές κατασκευές, οι οποίες έχουν σωθεί σχεδόν ανέπαφες λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη, αλλά με λεπτομέρειες τις οποίες οι πολλοί επισκέπτες που θα πάνε εκεί δεν θα το δουν επί τόπου, όπως για παράδειγμα ότι περίπου το 1800 π.Χ., σχεδόν 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, τα σπίτια στην Σαντορίνη, στο ακροτήρι της Σαντορίνης, της Θήρας, είχαν την τουαλέτα τους μέσα στο σπίτι και μάλιστα στο πρώτο και στο δεύτερο όροφο.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης όλες οι κατοικίες είχαν σύστημα αποχέτευσης των λιμάτων, των οικιακών λιμάτων. Πράγματα που ουσιαστικά στον δυτικό πολιτισμό αρχίσαμε να τα βλέπουμε εκ νέου τον 19ο αιώνα μετά Χριστό. Το Λονδίνο απέκτησε αποχετευτικό σύστημα τον 19ο αιώνα. Πριν από 200 χρόνια οι Σαντορινοί είχαν, ο κυκλαδίτικος πολιτισμός είχε εδώ και σχεδόν 4.000 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ το τι σημαίνει πραγματικά τεχνολογικός πολιτισμός.
1: Προφανώς. Και πόσο τελικά προσφέρει συνολικότερα σε αυτό που λέμε πολιτισμό, αυτά που μας λέτε τώρα, κύριε Μίτσιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην ξενάγησή μας.
0: Βεβαίως.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε ουσιαστικά μια επίσκεψη, έναν περίπατο, μια βόρτα στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα για να πληροφορηθούμε μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συλλογές τους τον τεχνολογικό πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιο, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δώσαμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία, καλό είναι να τα γνωρίζουμε όταν αναφερόμαστε στο Μουσείο αυτό, και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, και πρωτότυπη ξενάγηση, καθώς είναι πρωτότυπος ο ίδιος ο χώρος, αλλά και η προσέγγιση των ανθρώπων του Μουσείου σε αυτά τα θέματα. Οπότε σίγουρα θέλουμε να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα και για τις υπόλοιπες συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου. Ο λόγος πάλι σε εσάς, κύριε Μίτσιο.
1: Λοιπόν, αν συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο κτίριο, στον ίδιο όροφο, θα κάνουμε ένα άλμα χρονικό. Θα πάμε περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ., την περίοδο της τυραννίας, έτσι έχει μείνει γνωστή, είναι η εποχή που αναπτύσσονται τα τυραννικά καθεστώτα, τόσο στη Μεγάλη Ελλάδα όσο και στον ελληνικό χώρο, και θα δούμε δύο σπουδαία έργα τα οποία σηματοδότησαν εξελίξεις σε επίπεδο μηχανικών αυτή τη φορά. Το ένα είναι ο Δίωλκος, η πέτρινη οδός η οποία διευκόλυνε τα πλοία να περάσουν από τον Αργοσαρονικό στον Κορινθιακό κόλπο και ανάποδα, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιών από την Μητροπολιτική Ελλάδα προς την Μεγάλη Ελλάδα της Νοτιού Ιταλίας, και μειώνοντας και στο ελάχιστο, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της ναυσιπλοείας γύρω από την Πελοπόννησο. Να πούμε ότι ο Δίωλκος χάρισε πλούτο στην Κόρινθο, η οποία έπαιρνε κάποια τύπου διόδια την εποχή για την διέλευση των πλοίων, από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά διευκόλυνε και το εμπόριο ανάμεσα στις Μητροπόλεις και στις Αποικίες, αλλά και την εξάπλωση της τέχνης μέσα από την αγκιοπλαστική ή τη γλυπτική, τα έργα που μεταφέρονταν από εδώ και από εκεί, από την Ελλάδα προς την Δυτική Ευρώπη, αυτή που λέμε σήμερα Δυτική Ευρώπη. Ο Δίωλκος λειτουργήσε για πάνω από 1000 χρόνια. Τελευταία φορά αναφέρεται ότι ο Νικηφόρος Φωκάς σε κάποια επίγουσα, κατεπίγουσα επιστροφή του προς την Κωνσταντινούπολη τον χρησιμοποίησε για τελευταία φορά τον Δίωλκο, για να μεταφέρει στόλο να αντιμετωπίσει κάποιες επιθέσεις από εξανατολών προς την Κωνσταντινούπολη, την προσλεύουσα. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι το Ευπαλίνιο Όριγμα στη Σάμο. Είναι ένα υδρογωγείο το οποίο διαπερνά ένα βουνό υπόγεια. Έχει μήκος 1000 μέτρα. Το εντυπωσιακό με το Ευπαλίνιο Όριγμα είναι ότι ξεκίνησε η ανόριξή του ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές, και οι δύο εξκαφές συναντήθηκαν ακριβώς κάτω από το ψηλότερο σημείο του λόφου ο οποίος διατρήθηκε, χωρίς να χάσουν ο ένας την επαφή με τον άλλο, το ένας ενδιού να χάσει την επαφή του με το άλλο. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αν σκεφτείτε ότι δεν είχαν τίποτα από τα σύγχρονα όργανα, όπως λέμε GPS ή γεωτοπισμός, οτιδήποτε άλλο έχουν σήμερα. Μιλάμε για το 600 π.Χ.
0: Είχαν καλούς μαθηματικούς όμως, σίγουρα.
1: Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό να γνωρίζει κάποιος, και ειδικά οι μαθητές οι οποίοι έρχονται, επισκέπτονται το μουσείο μαζικά κάθε χρόνο, ότι τα μαθηματικά, όπως λέει και το σχετικό βίντεο, υδροδότησαν τη Σάμο. Δηλαδή χωρίς μαθηματικά, χωρίς τις μαθηματικές γνώσεις της εποχής και τις μηχανικές γνώσεις προφανώς, οι οποίες πηγάζουν εν μέρη από τα μαθηματικά, δεν θα μπορούσε να λυθεί αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα της μεταφοράς του νερού μέσα από έναν υπόγειο αγωγό, ο οποίος σκάφτηκε από τις δύο μεριές ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα από τα ακόμα τα εκθέματα. Για να καταλήξουμε σε αυτή την αίθουσα, κάνοντας ταυτόχρονα και σύνδεση με τον επόμενο όροφο, μελετώντας ή δείχνοντας ή εκθέτοντας την τεχνολογία του αρχαίου θεάτρου. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που κάποιος προσπαθεί να συνδέσει το θέατρο, που από μόνο του είναι μια κορυφαία εκδήλωση του πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας, το θέατρο σαν λογοτεχνικό έργο, με την κατασκευή καθεαυτή του αρχιτεκτονήματος του αρχαίου θέατρου. Το αρχαίο θέατρο είναι μια εξαιρετική κατασκευή, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται και τελειοποιήθηκε μέσα σε μόλις 200 χρόνια, δεν χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να κατασκευαστεί, και έφτασε σε πρωτόγνωρα ύψη την τεχνολογία, τόσο από πλευράς ακουστικής όσο και από πλευράς ακουστικής ως πρακτική, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να ακούσει από ένα σημείο του θεάτρου, από την ορχήστρα σε οποιοδήποτε σημείο του θεάτρου, αλλά όσο και από την ακουστική ως επιστήμη. Μελετήθηκαν διεξοδικώς οι αντανακλάσεις του ήχου τόσο στην ορχήστρα, όσο στη σκηνή, όσο και στις κερκίδες, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Λίγοι γνωρίζουν ότι η ακουστική ως κυματική επιστήμη γεννήθηκε από τον Αριστόξενο στο αρχαίο θέατρο, και μπορώ να πω ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε ότι μια πλήρης επιστήμη της εποχής ήταν η Ευκλήδιος γεωμετρία. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε και λίγο παραπάνω σημασία και στην ακουστική ως επιστήμη, η οποία γεννήθηκε και σχεδόν τελειοποιήθηκε την ίδια εποχή με αφορμή το αρχαίο θέατρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές κατασκευές, τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν στο αρχαίο θέατρο, που πραγματικά θα χρειαζόμασταν μια εκπομπή να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, και δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια. Να πούμε επίσης ότι στον ίδιο όροφο μπορεί κανείς να δει μια μακέτα του εργοταξίου του Παρθενώνα, της κατασκευής του Παρθενώνα, όπως την έχει περιγράψει με ενάργεια ο Μανώλης ο Κορές στο βιβλίο του από την Πεντέλιο στον Παρθενώνα. Πώς δηλαδή εξορίσσονταν τα μάρμαρα στα λατομεία της Πεντέλης, κόβονταν τη μορφή που τα θέλαμε περίπου και μεταφέρονταν από εκεί μέχρι τον Ιεροβράχο της Ακρόπολης, όπου θα γινόταν αργότερα ο Παρθενώνας και όλες οι κατασκευές. Εξηγείται σε μεγάλο βαθμό το πώς κατασκευάστηκε η Ακρόπολη με μία ή δύο μακέτες οι οποίες βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό, σύν το μια μικρή αναφορά στις επιγραφές τεχνολογικού περιεχομένου, κλείνει η ξενάγηση στον πρώτο όροφο, για να πάμε σε πιο εξειδικευμένες, ας το πούμε έτσι, εφευρέσεις ή κατασκευές, τεχνολογικές κατασκευές, στον δεύτερο όροφο του μουσείου.
2: Θα πάμε σε αυτό, θα πάρουμε τα σκαλιά και θα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο. Επιτρέψτε μας όμως μέχρι τότε να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλα τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Στο Μουσείο Ηρακλειδών λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον μουσείο στην Αθήνα επιχειρούμε να αναδείξουμε, αν και σε πάρα πολύ κόσμο είναι γνωστό, αλλά επιχειρούμε να μάθουμε περισσότερα μυστικά που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή του εκεί, την οποία προτείνουμε ανεπιφύλακτα, και τα όσα μας λέει μέχρι τώρα και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Παντελής Μύθιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του μουσείου, σε αυτό ακριβώς κατατείνει, στο να επισκεφθούμε δηλαδή το Μουσείο Ηρακλειδών, αν θέλουμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα για την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, μια τεχνολογία που συνετέλεσε τα μέγιστα στα μεγάλα έργα της εποχής, είτε μιλάμε για μεταφορά πλοίων, ναυπηγικές κατασκευές, είτε για το ευπάλιο όρυγμα στη Σάμο, είτε μιλάμε για τα αρχαία θέατρα, είτε μιλάμε για τον Παρθενώνα, για όλα αυτά τα σπουδαία έργα, οικουμενικά έργα θα μπορούσε να πει κάποιος, πάντα πίσω από όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές και τα υπέροχα μνημεία υπήρχε η τεχνολογία της εποχής, η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να ανέβουμε τις σκάλες του Μουσείου Ηρακλειδών για να φύγουμε από τον πρώτο όροφο και να πάμε στον δεύτερο, για να δούμε τι πραγματικά άλλα μυστικά έχει να μας αποκαλύψει σε αυτή την ξενάγηση ο καλεσμένος μας ο κύριος Μύθιου. Στο σημείο αυτό ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Παντελή Μύθιου, το σημερινό μας προσκεκλημένο, υπεύθυνο μάρκετινγκ, επαναλαμβάνουμε, και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών, για να επισκεφθούμε μαζί του τον δεύτερο όροφο του μουσείου και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα εκεί εκθέματα. Κύριε Μύθιου.
2: Ανεβαίνοντας στο δεύτερο όροφο, να κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε ότι εκεί φιλοξενούνται κυρίως εφευρέσεις και κατασκευές οι οποίες προέρχονται από τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπως αυτή σώθηκε, και θα μιλήσουμε αργότερα για το πώς σώθηκε. Κατασκευές που κυρίως έχουν να κάνουν με τις γνώσεις που συσσωρεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων από όλη την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του, και αποτυπώθηκαν ή αποθηκεύτηκαν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για πολλά χρόνια.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει, ας το πούμε καλύτερα έτσι, δεν ξέρουμε αν το κατασκεύασε ποτέ, γι' αυτό αφαιρώ τη λέξη κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει ένα μηχανισμό, ένα αυτόματο, το οποίο λειτουργούσε ως εξής. Αν ένας συνδετημόνες σε ένα συμπόσιο ακουμπούσε στο χέρι του μηχανισμού, το εικονικό χέρι ας πούμε, mm-hmm. του μηχανισμού ένα ποτήρι, τότε αυτόματα από ένα κανάτι που κρατούσε στο χέρι αυτός ο μηχανισμός γέμισε το ποτήρι κατά το ίμιση με κρασί και κατά το ίμιση με νερό, mm-hmm. ούτως ώστε να καταναλωθεί ως κεκραμένος ίνος, ως αναμιμιγμένος ίνος με νερό, όπως συνήθιζαν να πίνουν τότε το κρασί τους οι Έλληνες εκείνη την εποχή στα συμπόσια. Είναι καταπληκτικό το πώς με απλές γνώσεις ρευστών μπορούσε κάποιος εκείνη την εποχή να κατασκευάσει ένα τέτοιο αυτοματισμό. Ένας άλλος αυτοματισμός επίσης εντυπωσιακός ήταν οι αυτόματες πύλες του ναού, όπου με το άναμα του βωμού τίθενταν σε κίνηση ένας μηχανισμός ο οποίος άνοιγε τις πόρτες του ναού αυτόματα, σαν καταλάβαινε δηλαδή ο ναός ότι υπάρχει επισκέπτης, πρέπει να μπει μέσα αφού ανάβει το βωμό, και άνοιγαν οι πύλες για να μπει μέσα στο ναό. Είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν, δεν είναι δηλαδή πρακτικές κατασκευές οι οποίες λύνουν προβλήματα, είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν τον χειριστή ή τον αυτόν ο οποίος τις βλέπει, αλλά ενσωματώνουν, αυτό είναι το κυριότερο, ενσωματώνουν επιστημονική γνώση πλέον. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Σπήλη του Ναού, ο Ήρωνας, ο οποίος τη σχεδίασε, ήξερε τι σημαίνει διαστολή λόγω θερμότητας, ήξερε τι σημαίνει πίεση υγρού, ήξερε ότι το νερό είναι ασυμπίεστο, το υγρό δεν αλλάζει όγκος τόσο για να το πιέσεις. Είχε μια σειρά γνώσεων, τις οποίες εφάρμοσε σε μια μηχανή. Και αυτά είναι από τα πιο σημαντικά που μπορούν να συμβούν στην επιστήμη για να τις δώσουν μια όθηση προς τα εμπρός. Να πούμε το εξής εδώ για την Αλεξάνδρεια, το οποίο έχει να κάνει και με το πώς γεννήθηκε η αναγέννηση των επιστημών και των τεχνών στη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος από τα χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας σώθηκε από το μοναστικό κίνημα της Εκκλησίας μέχρι και το Ύστερο Βυζάντιο, όπου στις βιβλιοθήκες των μονών ανά το Βυζάντιο, δεν θα λέγανε την Ελλάδα εκείνη την εποχή, φυλάσσονταν περγαμηνές οι οποίες αντιγράφονταν κάθε φορά από μοναχούς για να καταλήξουν να αποθηκευτούν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών. Στην πρώτη κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, πολλά από αυτά τα χειρόγραφα ταξίδεψαν στην Ιταλία. Αυτά στάθηκαν η βάση να μελετηθούν από ανθρώπους εκεί για να γεννηθεί η ιδέα της αναγέννησης των επιστημών. Ουσιαστικά λοιπόν τα μοναστήρια της Βυζαντινής περίοδου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διέσωσαν τον πλούτο των ιδεών για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο δυτικός πολιτισμός. Κάποιος θα πει, ναι, αλλά στο Βυζάντιο δεν είχαμε τεχνολογικό πολιτισμό. Είχαμε, δεν είχε μελετηθεί αρκετά. Υπάρχουν σπαράγματα γνώσεων. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, όταν υποδέχονταν πρέσβεις από άλλες χώρες, ιδίως από κατώτερες πολιτιστικά ή πολιτισμικά χώρες, χρησιμοποιούσαν εντυπωσιακά κουρδιστά αυτόματα, όπως λιοντάρια που βρυχώνται χωρίς να είναι εκεί, ή πουλιά που κελαϊδούν χωρίς να υπάρχουν πουλιά, για να εντυπωσιάσουν ακριβώς τους πρέσβεις των άλλων χωρών. Όλα αυτά τα αυτόματα λειτουργήσαν με βάση τις γνώσεις που παραδόθηκαν στο Βυζάντιο από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά. Ακόμα και το υγρό πυρ, ίσως το μεγαλύτερο πολεμικό όπλο των Βυζαντινών, δεν έχει μελετηθεί αρκετά ούτε στον ελληνικό ούτε στο διεθνή χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώση και γνώμη για το πώς ήταν και πώς λειτουργούσε και πώς είχε κατασκευαστεί. Είναι ένα πεδίο που για μας είναι πρόκληση, και ελπίζουμε να κάνουμε αυτή την πρόκληση, και πρόκληση όχι μόνο δική μας αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε να εστιάσει και σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, του τεχνολογικού πολιτισμού, να αναπτύξουμε παραπάνω τη γνώση μας για τον Βυζαντινό πολιτισμό. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στην ελληνική Αλεξάνδρεια και να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της εποχής εκείνης, το οποίο είναι σηματοδότησε και την εξέλιξη όλης της εποχής, ή μάλλον συμπίκνωσε όλες τις γνώσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή, για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, δύο κουβέντες, βρέθηκε το 1900 περίπου σε ένα ναυάγιο στα αντικύθυρα, ανοιχτά των αντικυθύρων. Γι' αυτό έχει πάρει το όνομα. Αυτό από σημειακούς σφουγγαράδες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δέσουν εκεί λόγω κακοκαιρίας και μείναν λέγεται χαρακτηριστικά ότι έμειναν περίπου 30-40 μέρες και μέσα αυτό το χρονικό διάστημα ήταν και η Μεγάλη Εβδομάδα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν, μάλλον ο μάγειρας ζήτησε από έναν από τους δίτες, «Εσύ είμαστε εδώ, στη θάλασσα, έχουμε νηστεία, θα αποδείξει κάποιος μέσα να φέρει κάποιο όστρακο για να φάμε τώρα που είναι νηστεία». Υποτίθεται ότι κάποιος από τους δίτες βούτυξε και βρέθηκε στο ναυάγιο των αντικυθύρων να γίνει μετά η ενάλεια να σκαθεί και να έρθουν στο φως όλα αυτά τα σπουδαία, και ανάμεσα στα σπουδαία ένα μικρό θράβσμα περίπου 10 επί 10 εκατοστά από αυτό που αποδείχτηκε εκ των υστέρων σχεδόν έναν αιώνα μετά από την ανακάλυψή του ως το μεγαλύτερο τεχνολογικό θαύμα της αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για αυτό που χαρακτηριστικά ονομάστηκε ως ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο, ένα ηλιακό και αστρικό ημερολόγιο το οποίο μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια μισής ώρας, μάλλον να υπολογίσει θα έλεγα, όχι να προβλέψει, με ακρίβεια μισής ώρας εκλήψεις σελήνης και ηλίου σε βάθος 19 ετών από τη στιγμή που θα το βάλουμε να λειτουργήσει, και φυσικά να επαναλάβει αυτά τα χρονικά διαστήματα επάπειρον, να υπολογίσει το πότε θα γίνουν οι στεφανίτες αγώνες, μια σειρά από στεφανίτες αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Ίσθμια, τα Νέμεα, με ακρίβεια μισής ώρας πάντα, να υπολογίσει πότε θα πρέπει να προσθεθεί μία ημέρα στο ημερολόγιο ούτως ώστε να κάνει τη διόρθωση που κάνουμε σήμερα με τις τα δίσεκτα χρόνια προσθέτοντας μια ημέρα ανά 4 χρόνια. Τότε δεν τα προσθέταν ανά 4 χρόνια, αλλά ανάλογα με το πότε θα τους έδειχνε ακριβώς αυτός ο αρχαίος υπολογιστής. Να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν αμφίβολη, στεκόταν με αμφιβολία πάνω από το μηχανισμό η διεθνής επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν πίστευε στα μάτια της ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο όργανο να έχει κατασκευαστεί πριν από 2.200 χρόνια. Πλέον είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε περίπου το 95% της λειτουργίας του. Ξέρουμε ότι έβλεπε τις φάσεις της σελήνης, τις κινήσεις των πλανητών, τις κινήσεις των αστερισμών. Ήταν ουσιαστικά ένα ουράνιο αστρικό ημερολόγιο και ορολόγιο.
1: Την πατρότητα του οποίου γνωρίζουμε, υποθέτουμε.
2: Υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Άλλοι μιλούν για τον Αρχιμίδη. Είναι οι περισσότεροι που μιλούν για τον Αρχιμίδη, γιατί ο Αρχιμίδης είναι ο πλέον ονομαστός και αυτός έχει κατασκευάσει τις περισσότερες μεγάλες εφευρές της εποχής ή του έχουν αποδοθεί.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχουν εφευρές οι οποίες αποδίδονται στον Αρχιμίδη χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο εφευρέτης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να του φορτώσουμε εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια και τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Αλλά ακούγεται και ο ύπαρχος ο Ρόδιος, ο οποίος ήταν τότε ένας αστροφυσικός αστρονόμος από τους πολύ μεγάλους, ακόμα και ο Ερατοσθένης, ακούγεται πάρα πολύ. Δεν είμαστε βέβαιοι για το ποιος τον κατασκεύασε, δεν είμαστε βέβαιοι για το πού κατασκευάστηκε. Ακούστηκε στην αρχή, λέγαμε για την Κόρινθο, γιατί πολλές από τις επιγραφές που διαβάστηκαν εκείνη την εποχή ήταν στην Κορινθιακή διάλεκτο. Σταδιακά όμως ανακαλύψαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λέξεων που είναι χαραγμένες πάνω στα θράψματα που βρήκαμε ανήκουν στην διάλεκτο που ομιλούνταν στη Δωδόνη ή στην Κέρκυρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι από εκεί ή από αλλού. Απλά ο αρχαίος κατασκευαστής, που μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ο οποίος χάρασε και τις επιγραφές, αυτός τέλος πάντων που χάρασε τις επιγραφές, έκανε κάτι το οποίο και εμείς θα το κάναμε, να πούμε την αλήθεια. Χρησιμοποίησε λέξεις ή ονομασίες, παράδειγμα, σε ελληνιακών μηνών από όλες τις ελληνικές διαλέκτους.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έπρεπε να επαναλάβει 19 φορές τους ελληνιακούς μήνες, και για να μην γίνεται κουραστικός επαναλαμβάνοντας τα ίδια ονόματα, έπαιζε με τις ελληνικές διαλέκτους της εποχής. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε αν έχει κατασκευαστεί δεύτερο, ούτε αν είναι αυτό και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αν υπάρχει και κάποιο άλλο κομμάτι που δεν γνωρίζουμε. Ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να βρούμε. Νομίζω όμως ότι ακόμα και αυτό που έχουμε βρει έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το τι μπορούσαν να κάνουν οι πρόγονοί μας εκείνη την εποχή.
0: Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας και να πούμε ό,τι άλλο θέλετε κι εσείς να επισημάνετε για το Μουσείο Ηρακλειδών.
2: Δεν θέλω.

0: Συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, την ξενάγησή μας και την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ηρακλειδών. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο εντυπωσιακά είναι τα όσα ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως χαιρόμαστε που υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα, υπάρχει ένας χώρος στην Αθήνα που μπορούμε να πληροφορηθούμε περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα υπέροχα αυτόματα της εποχής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε πιο συγκεκριμένες αναφορές για τα μεγάλα τεχνικά και μηχανικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Στο δεύτερο μέρος και στο δεύτερο όροφο του μουσείου μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τα αυτόματα των αρχαίων Ελλήνων. Κύριε Μίτσιου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε στην ξενάγηση, αν έχουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα ακόμα που αξίζει να ακουστούν, και να ολοκληρώσουμε αν θέλετε και με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Μουσείου Ηρακλειδών.
1: Ας αφήσουμε τα λίγα ακόμα εκθέματα, όπως και στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο δεν έχουμε αναφερθεί με λεπτομέρειες, να τα ανακαλύψει ο επισκέπτης επιτόπου. Είπαμε τα πιο εντυπωσιακά, αυτά τα οποία, για τα οποία αξίζει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Είπαμε και για την εξέλιξη και αυτό που ελπίζουμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν σας το κρύβω ότι είναι ένας καημός για μας η εξέλιξη της τεχνολογίας στην Βυζαντινή περίοδο, ακόμα και να φτάσουμε και στη νεότερη ιστορία και, και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα, θα άξιζε τον κόπο να το μελετήσει κάποιος. Να πούμε όμως γενικά για το μουσείο. Θα ήθελα να πω το εξής. Ένα μουσείο, πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, αυτό που θα ικανοποιήσει την περιέργεια ενός επισκέπτη για το «Α, τι έγινε τότε, πώς το είχαν φτιάξει» ή την θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη με κάποια εκθέματα ή ακόμα θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον για γνώση, ένας από τους κύριους σκοπούς των μουσείων είναι η εκπαίδευση, η εκπαίδευση των παιδιών. Και σε αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Το Μουσείο Ηρακλειδών από το 2014, από το 2004, από τη στιγμή της πρώτης του λειτουργίας και μετά, έχει καθιερώσει, εκπονήσει και προσφέρει στην σχολική κοινότητα ενισχυτικά προς τα μαθήματα που γίνονται στο σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται ακριβώς στις επιστήμες και στην τεχνολογία. Με κύριο βάρος στα μαθηματικά έχουμε μια μεγάλη σειρά ενωτήτων μαθηματικών που συνδέονται και με τα εκθέματα που έχουμε στο μουσείο και που δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να προσφέρουν τις γνώσεις που δίνουν τα σχολικά τους βιβλία με έναν άλλον τρόπο, πιο εύληπτο ίσως, πιο βοηθητικό προς τη δικιά τους διδασκαλία. Έχουμε επίσης προγράμματα που αναφέρονται στη φυσική και στη μηχανική, ακριβώς πάλι με αφορμή τα εκθέματα, πέρα από τις ξεναγήσεις, τις γενικές ξεναγήσεις στο χώρο, οι οποίες όλες συνοδεύονται από διαδραστικά παιχνίδια, είτε με ψηφιακά μέσα όπως είναι τα τάμπλετ, είτε με αναλογικά παραδοσιακά παιχνίδια επί τραπέζια. Ακόμα έχουμε και εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάγκη να βρεθούν φόρμουλες να προστατεύσουμε, μάλλον να μπουν ηθικοί κανόνες, ας το πούμε έτσι, για το πώς και τι θα μπορέσει να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Να μην αφήσουμε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεκτη σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι προετοιμασμένη να την υποδεχτεί. Να πούμε ότι σε αυτήν την προσπάθειά μας, μάλλον αυτή την προσπάθειά μας την αγκαλιάζει η εκπαιδευτική κοινότητα. Υποδεχόμαστε πάνω από 10.000, 12.000 μαθητές κάθε χρόνο από τα σχολεία κυρίως της πρωτεύουσας αλλά και όλης της Ελλάδας στους χώρους μας. Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες μαθηματικούς, φυσικούς, πληροφορικής, καθηγητές ή αρχαιολόγους και ιστορικούς οι οποίοι υποδέχονται τα παιδιά και τους κάνουν μάθημα. Να πούμε ότι ναι, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν είναι μια βόλτα για να ξεφύγουμε από το σχολείο, η επίσκεψη του μουσείου είναι μάθημα. Όσο και να μην αρέσει καμιά φορά, λέμε ότι είναι μάθημα. Έρχονται εδώ για να μάθουν κάτι παραπάνω ή με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που προσπαθούμε να καλύψουμε και στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα. Το άλλο κομμάτι είναι στις δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται σε μεμονωμένα άτομα, σε μεμονωμένους επισκέπτες ή μικρές ομάδες επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί να είναι εργαστήρια καλλιτεχνικά, ζωγραφικής, φυσικής, βιολογίας, κατά καιρούς, ή εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατασκευές χειροτεχνίας από πλέξιμο μέχρι οτιδήποτε άλλο και μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας τους δίνεται κάνοντας κάποιες δραστηριότητες, μαθαίνοντας 5-6 πράγματα παραπάνω σε έναν μουσιακό χώρο. Αυτές είναι οι κυριότερες δράσεις μας. Να πούμε ότι έχουμε και ένα εκθεσιακό πρόγραμμα, αυτό που λένε περιοδικών εκθέσεων, θα ήθελα να τις λέω καλύτερα προσωρινών εκθέσεων, μικρής διάρκειας εκθέσεων, οι οποίες συνήθως έχουν σαν αντικείμενο πάλι την αναφορά σε τεχνολογία ή τελευταία σε ευαισθητοποίηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες. Αυτά σε γενικές γραμμές σε σχέση με το μουσείο. Έχουμε πάντα σαν σκοπό απότερο, όπως σας έχω πει, να μελετήσουμε εκφάνσεις της τεχνολογίας οι οποίες δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά και όταν θα είμαστε έτοιμοι να τις δείξουμε στο κοινό με όλη την τεκμηρίωση που τους αρμόζει.
0: Και με πολύ χαρά να τις παρουσιάσουμε στο μέλλον. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών. Νομίζουμε ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση για οποιονδήποτε θέλει να μάθει κάτι περισσότερο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν και όπως είδαμε στη σημερινή εκπομπή αυτά τα δύο είναι έννοιες που θα μπορούσαμε να τις πούμε και ταυτόσιμες, καθώς χωρίς τον τεχνολογικό πολιτισμό δεν γνωρίζουμε αν θα είχαμε καταφέρει να οπτικοποιήσουμε εν πάση περιπτώσει τα σχέδια που μπορεί να υπήρχαν στο νου ή στο χαρτί κάποιον. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μίτσιου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπά, και τους ακροατές σας και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας για την χαρά και την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε στη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα και να μάθουμε τα μεγαλύτερα ή μικρότερα μυστικά που φιλοξενούνται εκεί και έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια» στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.

0: κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Στην στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα δίνουν δύο μαχητικά ραφάλ που θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρό. Την ίδια ώρα, η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα, ενώ ιδιαίτερη μέρημνα λαμβάνεται για τη διεξαγωγή της παρέλασης. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στο μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις Βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει τόσο στους αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών όσο και στη συνηγορό της πως θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει απαντήσεις. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Μαρφίν, την Αγγελική Παπαθανασολοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμηνόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Καθησυχαστικός, αγαπητοί ακροατές, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, για την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία, τονίζοντας πως η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται σε στενή συνεργασία με την περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή, ώσπου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ΕΟΔΗ συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα επιστημονικά πρωτόκολλα, προκειμένου

0: να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης. Τόνισε μάλιστα πως πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να αποδειχθεί με επιστημονική ακρίβεια η αιτία του προβλήματος και να εκδοθεί τεκμηριωμένο πόρισμα. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η διερεύνηση θα ολοκληρωθεί σύντομα, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες πως σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταναλώνουν και πάλι κοτόπουλο με ασφάλεια. Αναφερόμενος στους ασθενείς που νοσηλεύονται, ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε πως ο αριθμός τους δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως εξήγησε, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση έχει οδηγήσει τους γιατρούς να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις τους. Αν το θέμα δεν είχε πάρει τόση δημοσιότητα, είμαι σίγουρος πως οι νοσηλευόμενοι θα ήταν λιγότεροι, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται σε λανθασμένη ιατρική πρακτική, αλλά στο γεγονός πως οι γιατροί επιλέγουν την ασφαλέστερη αντιμετώπιση. Δεν πρέπει ο κόσμος να συνδέσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων με το ότι πρόκειται για βαριά περιστατικά, τόνισε, προσθέτοντας πως και ο ίδιος ως γιατρός θα επέλεγε μία πιο προσεκτική στάση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ προειδοποίησε πως είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλα κρούσματα μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας όμως ότι αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο λόγω του χρόνου επώασης της σαλμονέλας. Όπως εξήγησε, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν 3 έως 4 ημέρες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις ο χρόνος επώασης μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 7 ημέρες. Ο κ. Βασιλακόπουλος απίφθινε σαφή σύσταση προς τους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. 2 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά Πέλλας καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για 3 περιπτώσεις απόπειρας απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τον 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και τον 55χρονο λογιστή. Προσωρινά κρατούμενοι ήδη για τη μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Οι περιπτώσεις αυτές που είναι σε βαθμό πλημελήματος ερευνήθηκαν κατόπιν καταγγελιών από την ελληνική δικαιοσύνη. Σε κανέναν από τους 4 καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Πρωτόδικα, η υπόθεση εξετάστηκε από πλημελιοδικείο Γιαννιτσών και διατηρήθηκαν οι ίδιες ποινές. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί υπηρετούν στο σχέδιο Αριάδνη, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανακοινώθηκε στη χθεσινή σχετική εκδήλωση στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στους Αγίους Αναργύρους. «Κάθε μέρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας», δήλωσε κατά την ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως μέχρι πριν από την υλοποίηση του σχεδίου λάμβανε συχνά καταγγελίες από ανθρώπους που ένιωθαν ανασφάλεια να χρησιμοποιούν τα μέσα, ειδικά τη νύχτα. «Αλίμονο», σημείωσε ο ίδιος, «αν χαλαρώσουμε». Ταυτόχρονα, ο Υπουργός σχολίασε προεκλογικές υποσχέσεις άλλων κομμάτων για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέροντας πως το εισιτήριο στην Ελλάδα είναι πάμφθινο, σχεδόν συμβολικό, αλλά και πολύ σημαντικό για την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Όσον αφορά το σχέδιο, ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, είπε πως η επιχείρηση Αριάδνη είναι απαραίτητη, καθώς στην Αττική διενεργούνται εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις καθημερινά και η ασφαλής λειτουργία των συγκοινωνιών μειώνει την κοινωνική ανασφάλεια, ενισχύει την κινητικότητα και συμβάλλει στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημαντικότερες μορφές παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχετίζονται με κλοπές, επιθέσεις, βανδαλισμούς, φθορές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τόνισε όμως ότι με το σχέδιο Αριάδνη, το οποίο ξεκίνησε πιλωτικά το 2021, αλλά επεκτάθηκε το 2025, η εικόνα έχει βελτιωθεί ριζικά. Από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026, στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη έχουν γίνει κοντά 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν αυξηθεί σημαντικά, από 100 που ήταν το 2021 σε 220 τον Φεβρουάριο του 2025 σε 410 σήμερα. Σε επανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΕΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, καλώντας τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, από όπου ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΗ επισημαίνει πως η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, αναφέρει μεταξύ άλλων η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αυξημένη καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, απευθύνοντας έκκληση στους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος για την ασφάλειά τους. Ο κύριος Κικίλιας ανέφερε πως το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι. Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10 εκατομμύρια. Δήλωσε, υπογραμμίζοντας το ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών. Ο Υπουργός τόνισε πως εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχοι του λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η εξυπηρέτηση την οποία οι άνδρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, ανέφερε ο Υπουργός χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες τους σε κάθε λιμάνι της χώρας. Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός. Παράταση δόθηκε στη χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων, με τη σχετική ρύθμιση να μην επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Όπως έγινε γνωστό από τη σχετική υπουργική απόφαση, η παράσταση για τις παλιές ταυτότητες ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεκτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Προϋπόθεση το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Μεταξύ άλλων, η παράσταση στη χρήση των παλιών ταυτοτήτων αφορά τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε πως οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στην τηλεόραση, όπου προειδοποίησε πως το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε πως Ιρανικοί πυραυλοί κρούζ έπληξαν τα πετρελαιοφόρα Μομπάσα και Αλμπαϊά, ενώ έπλεαν την νότια θάλασσια οδό των στενών του Ορμούς εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα 8 άτομα τραυματίστηκαν. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε πως για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Σύνενες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων και έντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των Αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφέα. Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι 2 εξ αυτών για τη φωτιά στο Φόντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους, δήλωσε ο Υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν, αφού παραδέχτηκαν πως έβαλαν φωτιά σκοπίμως, πρόσθεσε. Για την πυρκαγιά στο Φόντενεμπλό που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε πως έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς μία δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε. Άλλες πυρκαγιές που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι. Την Κυριακή, θυμίζουμε, είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α6 που οδηγεί στη νότιο-ανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό. Και από τη Γαλλία περνάμε στην Ιταλία, όπου νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη γειτονική χώρα και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή ημέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσσια. Αύριο Τετάρτη, οι πόλεις σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Το τρίτο κατά σειρά αυτό κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Εκτός από τη Σαρδινία, ο καύσωνας πλήττει όλες τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας, οι οποίες βλέπουν στην Τυρινική θάλασσα. Στη Φλωρεντία πρόκειται να καταγραφούν 40 βαθμοί και στη Ρώμη 39, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όλο το 24ωρο. Στην πόλη του Μπέργαμο, έξω από το λιμάνι, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αλλεπάλληλα blackout εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τέλος, από σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό αφρικανικής σκόνης, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να παγιδεύσει τη ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης στην Εκάλη την ερχόμενη Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα, έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό και στις 10.30 Ιερά Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7 ξεκινά ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα στις 8 έχουμε μεθέορτο αρχιερατικό εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη 14 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Με πρόσκαιρες όμως νεφών στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μπουφόρ και στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33-35 και τοπικά στους 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμοί που έχουμε στην Καστοριά, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο και στις Καριές στο Άγιον Όρος, και 27 βαθμούς Φλόρινα, Κύθυρα, Ικαρία, Χίος, Κάσος, Κύθνος, Λέρος, Μύκονος και Σιτία, ενώ η Μύκονος και η Κάρπαθος έχουν ρηπές που φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Και στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουμε 34 βαθμούς, Ανδραβίδα, Λαμία, Άργος, Άραξος, Τυπάκη στην Κρήτη και Ιθάκη, 35 στο Αγρίνιο στην Άφακτο και 36 στη Σπάρτη, στην Αμφιλοχία, στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη και στη Μεσαρά, στην Κλάδα Μεσαρά στο Ηράκλειο. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδρία και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβροι στη νότια Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στην Ελευσίνα, στο Σκοινιά και στο Ελληνικό 33 βαθμοί και 32 στη Νέα Φιλαδελφία και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως μέχρι τους 34 με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τετάρτη 15 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36. νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θρέα και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά εύθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Υπήρου πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό, στα ηπειρωτικά όμως μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις, οπότε στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και τοπικά 36 με 37 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως, τοπικά και ειδικά στη Νότια Κρήτη, 33 μέχρι 35. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά, έθριο καιρό. 24 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 5 μποφόρ και στο δυτικό τμήμα πιο ενισχυμένη στα 6 με 7. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι.
2: Βλέπω πάλι τα...
1: Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Ναι, πέστε μου, δεν σας άκουσα. Και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ με 22 βαθμούς το πρωί και 34 το μεσημέρι. Κάτι θέλατε να με ρωτήσετε, κύριε Μιλωνά?
2: Ναι, βλέπω πάλι ότι θα έχουμε ζέστη και ήδη γράφονται δημοσιεύματα για το Σαββατοκύριακο ότι θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία.
1: Ναι, θα είναι πολύ η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και βροχές. Βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, γιατί έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Κυρίως από αστάθεια βέβαια.
2: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό βέβαια και για, για το φόβο των πυρκαγιών.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί οι θερμοκρασίες θα ανεβούν πιο πολύ, γύρω στους 37 με 38 βαθμούς τοπικά.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά καλοκαίρι είναι, εντάξει. Το περιμένουμε αυτό.
2: Το περιμένουμε, έτσι είναι και το
1: αρκεί
2: θέλουμε.
1: Αρκεί να μην έχουμε ανέμους.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στο σημείο...
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» από τον 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Σήμερα το θέμα μας είναι οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τον Πατριάρχη Ισαάκ. Η διήγηση για τον Πατριάρχη Αβραάμ που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διήγηση τη σχετική με το γιο του Ισαάκ, τον υποσχόμενο απόγονο από τον Κύριο στον Αβραάμ και στη γυναίκα του Σάρα. Το όνομά του ορίζεται ήδη από το Θεό κατά την υπόσχεσή του στον Αβραάμ περί απογόνου του από τη Σάρα. Έτσι, σύμφωνα με το χωρίο του βιβλίου της Γενέσεως 17, 15 και εξής, η Σάρα, η γυναίκα σου, θα σου γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισαάκ. Ας σημειωθεί ότι το όνομα Ισαάκ είναι ομόηχο με το εβραϊκό ρήμα που αποδίδεται στα ελληνικά με το ρήμα «γέλασε», δηλώνοντας έτσι την αντίδραση του Αβραάμ στην αναγγελία της ευλογίας του Θεού προς τη Σάρα. Ο Ιουδαίος ιστοριογράφος Ιώσιπος αναφέρει ότι το όνομα το ίδιο σημαίνει γέλιο. Με τον τρόπο αυτό ο Αβραάμ εκφράζει την έκπληξή του για το παράδοξο γεγονός. Η ευχή μάλιστα του Αβραάμ και το αίτημά του προς το Θεό είναι να επιτρέψει ο Θεός να ζήσει ο Ισμαήλ, ο γιος που είχε αποκτήσει ο Αβραάμ από τη δούλη της Σάρας Άγαρ, αφού θεωρούσε αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επαγγελία του Θεού. Η βιβλική διήγηση μας πληροφορεί ότι ο Θεός, απαντώντας τον Αβραάμ, τον διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο να ευλογήσει τον Ισμαήλ και να του δώσει πολλούς απογόνους, αναδεικνύοντάς τον σε μεγάλο έθνος. Ο Θεός όμως επεσήμανε στον Αβραάμ ότι τη διαθήκη του επρόκειτο να την συνάψει με τον Ισαάκ που θα γεννιόταν από τη Σάρα. Το περιεχόμενο της διαθήκης του Θεού με τον Ισαάκ είχε ήδη καθοριστεί από τον ίδιο το Θεό στον Αβραάμ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ και των απογόνων του. Η ισχύ της δεν αφορούσε μόνο στον Αβραάμ, αλλά και σε όλους τους απογόνους του. Η γέννηση του Ισαάκ ως εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού στους ηλικιωμένους γονείς του ακολουθείται από την περιτομή κατά την 8η ημέρα από τη γέννηση και τον απογαλακτισμό. Η συναναστροφή όμως του μικρού Ισαάκ με τον Ισμαήλ προκάλεσε την οργή της Σάρας, η οποία φοβήθηκε ότι ο γιος της θα γινόταν συγκληρονόμος για τον Αβραάμ. Με την απίστευτη σκληρότητα και ανυποχώρητη απέτηση, ζήτησε από τον Αβραάμ να διώξει τη δούλη Άγαρ και το παιδί της, γιατί ο Ισμαήλ δεν έπρεπε να τύχει της ίδιας θέσεως με το δικό της παιδί. Ο Αβραάμ πραγματικά λυπήθηκε για τα λόγια της Σάρας. Ο Θεός όμως του είπε, «Μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρα, γιατί από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις τους απογόνους σου. Αλλά και από το γιο της δούλης θα κάνω έναν λαό. Γιο σου θα είναι και εκείνος». Η πορεία της Άγαρ και του Ισμαήλ στην έρημο έχει ευτυχή κατάληξη, καθώς ο άγγελος του Κυρίου επεμβαίνει και σώζει τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί της, προσφέροντάς τους νερό από πηγάδι που ανοίγει στην έρημο. Η θαυμαστή σωτηρία τους επιβεβαιώνει το σχέδιο του Θεού για την ανάδειξη ενός μεγάλου λαού από τον Ισμαήλ, αλλά και για την πρόθεση του Θεού να διατηρήσει στη ζωή και όχι να τον καταστρέψει. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν αυτό μεγάλωσε, πήγε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φαράν και η μητέρα του επέλεξε γι' αυτόν σύζυγο από την Αίγυπτο. Στην προαναφερόμενη διήγηση, οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βλέπουν την εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας, η οποία θα λέγαμε ότι προλαμβάνει και διορθώνει τα ανθρώπινα ήθη της εποχής. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον κώδικα του Χαμουραμπή, ο γιος της δούλης, όπως εν προκειμένου ο Ισμαήλ, καθίστατο κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα του, εάν υιοθετούνταν από αυτόν. Εάν όμως δεν υπήρχε υιοθεσία, όπως στην περίπτωση του Ισμαήλ, τότε αφινόταν ελεύθερος. Από την διήγηση του Ισμαήλ και της Άγαρ γίνεται κατανοητό ότι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας ακολουθεί μια ιδιαίτερη εξέλιξη, έναν μοναδικό δρόμο. Ο Αβραάμ ήταν εκλεγμένος από το Θεό να υπηρετήσει ένα θείο σχέδιο, να γίνει ο προπάτορας του Μεσσία. Για το λόγο αυτό έπρεπε να διαφυλαχθεί καθαρή η γενεαλογική του γραμμή. Από τη διήγηση καθίσταται σαφές ότι ο Ισμαήλ δεν είναι καρπός της επαγγελίας του Θεού, αλλά καρπός για τη θεραπεία της ατεκνίας. Ο Θεός όμως επιθυμεί να διαφυλάξει καθαρή τη ρίζα του λαού του, γιατί από αυτή θα ενθύσει ο ευλογημένος καρπός, ο Μεσσίας. Αυτός που θα γίνει στη συνέχεια η σωτηρία όλου του κόσμου. Με άλλα λόγια, ήταν επιβεβλημένος ο διαχωρισμός του Ισμαήλ από τον Ισαάκ. Εξ αφορμής αυτών πρέπει να προσθεθεί ότι η επιλογή των προσώπων που θα διακονήσουν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους είναι ελεύθερη επιλογή του Θεού, που δεν βασίζεται σε ανθρώπινα μέτρα και νόμους, όπως αβίαστη και ελεύθερη είναι η πρωτοβουλία του Θεού να δημιουργήσει τον κόσμο και να τον σώσει μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Υπό αυτή την προοπτική μπορεί να ερμηνευθεί η σκληρή, όπως παρουσιάζεται στα ανθρώπινα μάτια, στάση έναντι της Άγαρ και του παιδιού της. Το περιεχόμενο της διηγήσεως δεν αμφισβητεί ακόμη την πρόνοια του Θεού για την Άγαρ και τον Ισμαήλ, γιατί στο πρόσωπο του τελευταίου βλέπει έναν ακόμη απόγονο του πιστού του Αβραάμ. Η σωτήρια επέμβαση του Αγγέλου του Κυρίου γίνεται γιατί ο Θεός εισήκουσε τις φωνές του πεδίου εκ του τόπου ουΐν, δηλαδή ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του παιδιού από τον τόπο όπου εκείνο ευρίσκεται. Από τους δύο τελευταίους στίχους της ανωτέρω περικοπής συνάγουμε μάλιστα και 4 επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην μετέπειτα ζωή του Ισμαήλ. Ότι η μητέρα του η Άγαρ παρέμεινε κοντά του συνέχεια, ότι η συνηθισμένη κατοικία του και αυτού και των απογόνων του ήταν η έρημος, λέγεται όπως προαναφέραμε ότι κατοίκησε στην έρημο Φαράν προς το βόρειο μέρος της πετρέας Αραβίας. Δεν κατέφυγε στην έρημο ούτε σε άλλη χανανιτική πόλη, αλλά προτίμησε την περιπλάνηση σε αυτήν, όπως μέχρι σήμερα συμβαίνει με τις αραβικές φυλές. Έγινε επιδέξιος τοξότης και κατά συνέπεια άξιος κυνηγός, και η μητέρα του, όντας η ίδια Αιγύπτια, επέλεξε για τον ίδιο σύζυγο Αιγυπτία. Παρά όμως τον χωρισμό του Ισμαήλ από τον Αβραάμ, σύμφωνα με άλλες διηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως, τον βρίσκουμε να διατηρεί σχέσεις με τον Ισαάκ. Έτσι και τα δύο παιδιά θάπτουν μαζί τον πατέρα τους Αβραάμ στο σπήλαιο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρέν, του Εφρών, του Χετίτου, απέναντι από τη Μαμβρή, όπως προηγουμένως είχε θάψει ο Αβραάμ τη σύζυγό του Σάρα. Και αργότερα, όταν ο Ισάφ χάνει την ευλογία του πατέρα του, του Ισάκ, που μάλιστα είχε αποτρέψει τον Ιακώβ να παντρευτεί γυναίκα Χαναναία, απευθύνεται στον Ισμαήλ και ζητά να παντρευτεί την κόρη του παρά τις συζύγους που ήδη είχε τότε. Η πράξη αυτή του Ισάφ είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μέσω αυτού του γάμου ήθελε να μείνει συνδεδεμένος με τη ρίζα του Αβραάμ και να λάβει έστω δια της πλαγίας οδού την ευλογία των πατέρων του, όχι τόσο από θρησκευτικό ενδιαφέρον, όσο για τη διατήρηση των πρωτοτοκίων. Στο 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως παρουσιάζεται η πασίγνωστη και συγκινητική διήγηση της θυσίας του Ισαάκ, κατά την οποία ο Αβραάμ διατάσσεται από τον Θεό να θυσιάσει σε αυτόν τον μονογενή του γιο. Είναι επίσης γνωστή η έκβαση της διηγήσεως, κατά την οποία ο Θεός, βλέποντας την πίστη και την τέλεια υπακοή του Αβραάμ, επιβραβεύει την πίστη και του αποδίδει τον αγαπημένο του γιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε ότι η ανωτέρω διήγηση παρουσιάζει από θεολογικής υπόψεως δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά στην ανάδειξη της ακράδαντης πίστεως του Αβραάμ, που υπακούει χωρίς αντίρρηση στο θείο κέλευσμα. Η δεύτερη αφορά στην καρτερική αντιμετώπιση του Ισαάκ της ίδιας της φαγής του. Παρότι ο ίδιος δεν φαίνεται να κυριαρχεί ως πρόσωπο στη βιβλική διήγηση, το ερώτημά του «Πού έστειν το πρόβατο το εις ολοκάρποσιν», δηλαδή «Πού βρίσκεται το πρόβατο για το ολοκαύτωμα», δηλώνει με απλό και φυσιολογικό τρόπο μία προφητική ρίση που προτύπωνε τη θυσία του Ιησού Χριστού ως αμνού του αίροντος στην αμαρτία του κόσμου. Ο Ισαάκ που δεν θυσιάστηκε ήταν τύπος της Θείας Φύσεως του Χριστού, η οποία διέμεινε απαθής, ο δε κρυός ήταν τύπος της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, η οποία έπαθε. Η πατερική ερμηνευτική παράδοση είδε στην εικόνα του φορτωμένου με τα ξύλα της θυσίας του Ισαάκ το άκακο πρόβατο που προσέρχεται στον τόπο της θυσίας του. Ως προς τον Ισαάκ, το βιβλίο της Γενέσεως περιέχει λιγότερες διηγήσεις από τις σχετικές προς τον Αβραάμ, διότι φαίνεται να επήγεται να εκθέσει τα περί των γιών και των απογόνων του. Όλο το 24ο κεφάλαιο αφορά στο γάμο του Ισαάκ με τη Ρεβέκα. Η διήγηση είναι εισαγωγική στην ιστορία του Ισαάκ και τον συνδέει με τους απογόνους του Αβραάμ που κατοικούσαν στην Μεσοποταμία, από τους οποίους προερχόταν η Ρεβέκα. Ας σημειωθεί ότι για τη Ρεβέκα έχει ήδη γίνει λόγος στους τελευταίους στίχους του 22ου κεφαλαίου, στίχοι 20-24, όπου γίνεται λόγος για τους απογόνους του αδελφού του Αβραάμ, Ναχόρ. Ο Βεθουήλ, πατέρας της Ρεβέκας, ήταν ένας από τους γιους του. Επομένως, ο κύριος σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να δείξει την καταγωγή της Ρεβέκας, γιατί αυτή εκλέγεται από τη θεία πρόνοια για να γίνει σύζυγος του Ισαάκ και μητέρα του εκλεκτού λαού του Θεού. Βλέποντας ο Αβραάμ την ειδωλολατρεία και τα διεφθαρμένα ήθη των Χαναναίων, δεν ήθελε το αίμα των απογόνων του να αναμειχθεί με το αίμα των ειδωλολατρών. Έτσι, φρόντισε με πολλή επιμέλεια να βρεθεί η γυναίκα για το γιο του Ισαάκ από τους συγγενείς του στη Μεσοποταμία, εκεί όπου βρισκόταν ο Ναχόρ. Το όλο έργο το ανέλαβε κατόπιν εντολής του Αβραάμ ο πιο ισχυρός και έμπιστος δούλος του, ο Ηλιέζερ. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Αβραάμ όρκησε με έναν περίεργο όρκο να φέρει εις πέρας το έργο αυτό που ανέλαβε. Ο όρκος είχε επισημότητα και ιεροπρέπεια. Ο δούλος Ελιέζερ φάνηκε πιστός στον όρκο του και έκανε την μακρά πορεία προς τη Μεσοποταμία, όπου του υποδείχθηκε από το Θεό. Η Ρεβέκα στο τέλος, ως καταγόμενη από τον Ναχόρ, τον αδελφό του Αβραάμ. Η Ρεβέκα παρουσιάζεται ως όμορφη, νεαρή, σεμνή, ευγενική, πρόθυμη και εξυπηρετική, αλλά επίσης προσεκτική, σοβαρή και εξαρτώμενη από το πατρικό της σπίτι. Αφού έγινε η συζήτηση μεταξύ του Ελιέζερ και του αδελφού της Ρεβέκας του Λάβαν σχετικά με το γάμο, ανεχώρησαν ο Ελιέζερ με τη Ρεβέκα για τη Χανάν, προκειμένου να την παραδώσει στον Ισαάκ. Η αναχώρηση έγινε με τις ευχές και τις ευλογίες των οικείων της νύφης για να γίνει μητέρα πολλών απογόνων. Το πιο αξιοσημείωτο στη διήγηση είναι ότι ο Ισαάκ και η Ρεβέκα δεν γνωρίζονται. Παρόλα αυτά θεωρείται βέβαιο γεγονός ο γάμος τους. Ο σκοπός της διηγήσεως είναι να παρουσιάσει την εκλογή των ανθρώπων από το Θεό που καλούνται να υπηρετήσουν το σχέδιό του για τη δημιουργία του περιούσιου λαού του. Μετά το γάμο τους, ο Ισαάκ και η Ρεβέκα δοκιμάζονται από μακρόχρονη ατεκνία. Ο Ισαάκ προσευχόταν για το θέμα αυτό επί 20 χρόνια και όταν το αίτημά του εισακούστηκε από το Θεό ήταν ήδη 60 χρόνων, ενώ ήταν 40 όταν παντρεύτηκε τη Ρεβέκα. Μετά τη σύλληψη από τη Ρεβέκα ακολουθεί άλλη δοκιμασία. «Εσκύρτον τα παιδεία εν αυτή, είπε δε, ούτω μημέλη γίνεσθε ή να τίμη τούτο, επορεύθη δε επιθέστε παρακυρίου». Δηλαδή, τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της συγκρούονταν και είπε, «Αν επρόκειτο να γίνει έτσι, γιατί να συλλάβω», και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η απάντηση του Κυρίου δόθηκε σε ποιητική μορφή. «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα χωριστούν από τα σπλάχνα σου και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στον μικρότερο». Ήδη τα δύο παιδιά διακπληκτίζονταν για την κυριαρχία. Η προφητεία αυτή εξεπληρώθη στους απογόνους του Ισάφ και του Ιακώβ, τους Εδωμίτες και τους Ισραηλίτες. Τα δύο αυτά έθνη βρίσκονταν πάντα σε διαμάχη. Ισχυρότερο από τα δύο ήταν ο Ισραήλ, που κατάγονταν από τον Ιακώβ, που ήταν ο μικρότερος γιος. Ο Δαβίδ αργότερα υποδούλωσε τους Εδωμίτες και ο βασιλιάς Αμαζίας τους νίκησε ολοσχερός. Η έννοια της προφητείας που δόθηκε στη Ρεβέκα είναι «Ο πρώτος που θα γεννηθεί από εσένα δεν θα απολαύσει τα δικαιώματα του πρωτοτόκου και του κληρονόμου των θείων επαγγελιών». Η υπόλοιπη ιστορία των δύο ιών αποτελεί ένα υπέροχο υπόμνημα της προφητείας αυτής. Η Ρεβέκα πραγματικά γέννησε δίδυμα. Το πρώτο της παιδί το ονόμασε Ισάφ, δηλαδή δασής, γιατί όταν γεννήθηκε ήταν πολύ τριχωτός. Επειδή μάλιστα είχε και ερυθρό χρώμα, ονομάστηκε αργότερα Εδόμ. Το δεύτερο της παιδί, η Ρεβέκα, το ονόμασε Ιακώβ. Το όνομα σχετίζεται με την εβραϊκή λέξη Άκεβ, που σημαίνει πτέρνα, γιατί ο Ιακώβ βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του κρατώντας την πτέρνα του αδελφού του Ισάφ. Σύμφωνα με το χωρίο Γενέσεως 27-36 όμως, το όνομα σχετίζεται προς τη ρίζα Ακάβ, που σημαίνει απατό, γιατί ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα του εμφανιζόμενος ως Ισάφ.

0: αγαπητοί ακροατές, είναι ο 89,5 και η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο 26ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε την περιγραφή ενός επεισοδίου που είναι παράλληλο με άλλα δύο που είναι γνωστά. Η πείνα στη Νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην φιλισταϊκή περιοχή των Γεράρων που ήταν περισσότερο έφορη. Ο σκοπός του Ισαάκ ήταν να καταφύγει στην Αίγυπτο, όπως συνέβη και με τον πατέρα του Αβραάμ, αλλά ο Κύριος το απαγόρευσε να κατεβεί στην Αίγυπτο και το ανανέωσε όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει παλαιότερα στον πατέρα του. Ο Ισαάκ είχε την επαγγελία του Θεού από κληρονομία, αλλά τώρα την πήρε και προσωπικά, γιατί ήταν πιστός στο Θεό όπως και ο πατέρας του Αβραάμ. Η επαγγελία είναι διπλή και περιέχει και επίγεια και πνευματικά αγαθά, ότι δηλαδή από το έθνος του θα προέλθει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Στα Γέραρα εμφανίζεται και το πρόβλημα της αρπαγής της γυναίκας του Ισαάκ, της Ρεβέκας, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του συζύγου, γιατί οι Φιλιστέοι σκότωναν τον ξένο που έρχονταν στη χώρα τους και του άρπαζαν τη γυναίκα του. Για το λόγο αυτό και ο Ισαάκ παρουσίασε τον εαυτό του ως αδελφό της Ρεβέκας με τη γενική έννοια της συγγένειας. Πραγματικά ο Ισαάκ, όπως προείπαμε, ήταν συγγενής της Ρεβέκας. Ο Αβιμέλεχ όμως, βασιλιάς των Φιλιστέων, ανακάλυψε τη συζυγική σχέση του Ισαάκ και της Ρεβέκας και έτσι σώθηκαν και οι δύο σύζυγοι, πράγμα που δηλώνει την πρόνοια, την προστασία του Θεού για τον Ισαάκ και τη γυναίκα του. Η εύνοια του Θεού στον Ισαάκ γίνεται εμφανής και από τον πλούτο που απέκτησε εκείνη ακόμη τη χρονιά της πείνας και μάλιστα σε ξένη χώρα. Η ευλογία όμως αυτή του Ισαάκ προκάλεσε το φθόνο των Φιλιστέων. Το φθόνο τους κατά του Ισαάκ οι Φιλιστέοι εξεδήλωσαν με φοβερές πράξεις. Πρώτα με το να φράξουν τα φρέατα του Ισαάκ, τα οποία ήταν παλιά από τα φρέατα του πατέρα του Αβραάμ, παρά τη συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ Αβραάμ και Αβιμέλεχ. Δεύτερον, με να τον διώξουν από την περιοχή τους. Ο Ισαάκ, χωρίς να προκαλέσει διαμάχη, αφού τον έδιωξαν, έφυγε προς τα ανατολικά της πόλεως και κατέλησε στην κοιλάδα των Γεράρων, αλλά και από εκεί στη συνέχεια έφυγε, διωκόμενος και αδικούμενος, και στο τέλος κατέληξε στην Βυρσαβέ. Ο τόπος αυτός ήταν μια αγαπητή κατοικία του Αβραάμ και ο ερχομός εδώ του Ισαάκ θα σήμαινε μια απέτηση των δικαιωμάτων και της κληρονομίας του Αβραάμ. Και η απέτηση αυτή έγινε δεκτή από το Θεό, όπως φαίνεται από την εμφάνισή του σε Αυτόν και την επανάληψη σε Αυτόν των θείων υποσχέσεων που είχαν δοθεί στον πατέρα του Αβραάμ. Στη συνέχεια, ο Αβιμέλεχ, που είχε διώξει τον Ισαάκ από τη χώρα του, έρχεται τώρα στη Βυρσαβέ, όπου έμενε εκεί, για να συνάψει μαζί του συνθήκη. Και ο Ισαάκ, πράος και ταπεινός, χωρίς να σκεφτεί ότι είχε πολεμηθεί από αυτόν, συνήψε μαζί του συνθήκη που επικυρώθηκε με όρκο. Τη συμφωνία αυτή ήθελε ο Ισαάκ να διατηρήσει με μια νέα ερμηνεία της ονομασίας του φρέατος του τόπου, όπου τελικώς ονομάστηκε Βέρσεβα, δηλαδή φρέαρ του όρκου. Παράλληλη διήγηση προς την περικοπή εδώ είναι και αυτή σύμφωνα με την οποία και ο Αβραάμ είχε συνάψει συνθήκη με τον Αβιμέλεχ στην Βηρσαβέ όταν ακόμη ο Ισαάκ ήταν πολύ μικρό στην ηλικία. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν εδώ της περικοπής που αφορά στον Ισαάκ δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Αβιμέλεχ με τον οποίο είχε συμμαχήσει ο Αβραάμ. Στην περίπτωση μάλιστα του Αβραάμ η ονομασία της Βηρσαβέ ερμηνεύεται ως Φρέαρ των Επτά. Οι ποικίλες ερμηνείες της ονομασίας Βηρσαβέ αναδεικνύουν τον τόπο αυτό ως τον κατεξοχήν τόπο λατρείας. Ως σημείωση στο τέλος αυτής της περικοπής φαίνεται ότι το όνομα αυτού του τόπου που σήμερα που αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα καλείται Βηρσαβέ προσθέθηκε από τον Έσδρα και τους ανθρώπους της Μεγάλης Συναγωγής μετά από την επιστροφή από τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία. Και αυτό σημαίνει ότι ποτέ οι Ιουδαίοι δεν ξέχασαν τον αρχαίο αυτό κέντρο λατρείας των Πατριαρχών. Στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε τη σύγκρουση της ανθρώπινης επιθυμίας και της εκλογής του Θεού όσον αφορά στην ευλογία των παιδιών του Ισαάκ. Ο Ιακώβ λαμβάνει από τον πατέρα του Ισαάκ την ευλογία των πρωτοτοκίων αλλά την λαμβάνει με δόλο κατά τη συμβουλή της μητέρας του. Είναι άξιος επένων ο Ιακώβ γιατί επιθυμούσε αυτή την υψηλή ευλογία των πρωτοτοκίων και άρμοζε πραγματικά σε αυτόν η ευλογία αυτή όπως το είχε προείπει ο Θεός. Ο μεγαλύτερος, ο Ισαφ, θα δουλεύσει στον μικρότερο, τον Ιακώβ. Και η μητέρα του Ρεβέκα δικαιολογείται διότι παρενέβη ώστε να λάβει ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια γιατί γνώριζε την εκλογή αυτή του Θεού υπέρ του Ιακώβ. Το λάθος της ήταν στο ότι επέσπευσε με δόλιο τρόπο, όπως φαίνεται από την βιβλική διήγηση, την εκπλήρωση της υποσχέσεως αυτής του Θεού. Και το σφάλμα ανήκει επίσης στον Ισαάκ, διότι δεν ήθελε να δώσει την ευλογία των πρωτοτοκίων στον Ιακώβ, αλλά στον Ισαφ, ενώ γνώριζε ότι ο Ιακώβ είναι η προτίμηση του Θεού. Και ο Ισαάκ φαίνεται ότι αδιαφόρησε για την παραβίαση του αβραμικού νόμου από τον Ισαφ με το γεγονός ότι νυμφεύθηκε ειδωλολάτριδες γυναίκες. Αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με τις διηγήσεις περί του Πατριάρχου Ιακώβ. Ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα συν Θεώ.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
4: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: 89,5.
3: Από τους 97,7.
7: 89,5.

Όντως στα Οθωμανικά χρόνια, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: ακροατές, για να δούμε λοιπόν τον ιστορικό πόντο, τι επικρατεί στα χρόνια τα Οθωμανικά. Και είδαμε χτες, θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, πέφτει στους Οθωμανούς μερικά χρόνια αργότερα από την Κωνσταντινούπολη, από τη Ρωμανία που επάρθεν, όπως μας λέει και το ποντιακό τραγούδι. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών, ένας άνθρωπος που πρωτοστάτησε ως ολίγη στον χώρο των ποντιακών για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων από την Ελληνική Βουλή αλλά και διεθνώς. Έχει γράψει πολύτομο έργο όσον αφορά τον Πόντο και την γενοκτονία και είναι τιμή μας και χαρά μας που τον έχουμε σήμερα κοντά μας μετά από πολύ καιρό. Κύριε Φωτιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε και να μας πείτε πότε πέφτει ο Πόντος και πώς πέφτει στους Τούρκους και τι γίνεται από εκεί και πέρα.
1: Ο Πόντος πέφτει στα χέρια των Οθωμανών 8 χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας, το 1461. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί στην μία περίπτωση της βασιλεύουσας έχουμε την τριήμερη λαιλασία. Στην περίπτωση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δεν έχουμε αυτές, θα λέγαμε, τις φυσικές καταστροφές που έχει υποστεί, έχουν υποστεί όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και ο τόπος, η φύση, οι πόλεις, οι εκκλησίες. Και αυτό ήταν γιατί μετά την καταστροφή της βασιλεύουσας, ο Μωάμεθ ο κατακτητής είδε ότι θα πρέπει να διοικεί μία αχανή αυτοκρατορία ερηπείων χωρίς να έχει έναν διοικητικό μηχανισμό, να έχει κάποιους ανθρώπους που ξέρουν από πολιτική. Γι' αυτό προσπάθησε, θα έλεγα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, να μην γίνει σφαγή των χριστιανών και να μπορέσει ο μηχανισμός της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας να μεταφερθεί στην βασιλεύουσα και να αναλάβει την διοίκηση της αυτοκρατορίας. Και είναι γεγονός ότι 800 επώνυμοι Έλληνες του Πόντου, που ήταν ο διοικητικός μηχανισμός της αυτοκρατορίας, μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη και για ένα μεγάλο διάστημα η διοίκηση βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων του Πόντου.
0: Πέφτει λοιπόν, είναι μια χώρα όπως έχουμε δει, ο ιστορικός Πόντος, δύσβατη, με απότομα βουνά που κατεβαίνουν στη θάλασσα. Δύσκολη και η εύξηνος Πόντος, η Μαύρη Θάλασσα γι' αυτό ονομάζεται έτσι. Οπότε ίσως να παίξε ρόλο και αυτό, το ότι ήταν από τα τελευταία κομμάτια που έπεσε.
1: Υπάρχει η δημορφία του Πόντου. Υπάρχει ο παραλιακός

0: Πόντος και υπάρχουν και οι απροσπέλαστες οροσιρές του Πόντου που θα είναι και η σωτηρία του ποντιακού ελληνισμού, γιατί μετά την άλωση της όχι μόνο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας και των άλλων παραλιακών περιοχών του ευρύτερου χώρου του ιστορικού Πόντου, επειδή εκεί έγινε ουσιαστική καταστροφή, αυτό που κράτησε ο Μωάμεθ ήταν να πάρει την διοίκηση και μάλιστα την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ο πληθυσμός, ο ντόπιος πληθυσμός, έχει υποστεί τις φυσικές καταστροφές ενός πολέμου και γλίτησαν μόνο όσοι πήραν το δρόμο της φυγής προς την Γεωργία, στον βόρειο εύξηνο Πόντο και στη Μολδοβλαχία, και όσοι φύγανε στα απάτητα βουνά του Πόντου, όπου το βλέμμα του αχόρταγου δυνάστη δεν έφτανε εκεί. Έτσι έχουμε, δηλαδή, αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας μία γεωγραφοανθρωπική μετακίνηση, και αλλάζει, θα λέγαμε, όχι μόνο η κοινωνικά η περιοχή, όπου και ο πολιτισμός αναστέλλεται και η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Είναι κάποια σημαντικά γεγονότα που είναι αποτέλεσμα της πολεμικής ορμής των βάρβαρων Οθωμανικών Ορδών.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από εκεί, έτσι, κύριε καθηγητά? Δεν ήταν δρόμος γενικά ο Πόντος για να περνούν οι διάφορες ορδές, αλλά έπρεπε να καταληφθεί για να ολοκληρωθεί η κατάληψη της Μικράς Ασίας, να έχουν και έξοδο προς τον Εύξηνο Πόντο για γεωστρατηγικούς σκοπούς, σωστά?
0: Ασφαλώς. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όταν αναφερόμαστε στον Μέγα Αλέξανδρο και στους επιδρομής της Ανατολής, mm-hmm. γιατί ο Μέγα Αλέξανδρος σεβάστηκε όλους τους λαούς τους οποίους κατέκτησε, δεν εφάρμοσε την μέθοδο της γενοκτονίας και του αφανισμού των λαών, παρά συνέβαλε στην αρμονική συμβίωση με των γηγενών πληθυσμών, με τους πληθυσμούς, τους ελλαδικούς πληθυσμούς που είχε μαζί του, και γι' αυτό μέχρι σήμερα, ακόμη και στην Τουρκμενία, mm-hmm. αν πάμε, θα yeah. δούμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία και είναι υπερήφανη για την μακεδονική καταγωγή τους. Λέγεται η περιοχή Νοχούρ, νέα χωριά, όπου διατηρούν και την αρχιτεκτονική, την κλασική ελληνική αρχιτεκτονική. Τα σπίτια τους θα δείτε με ξύλινες κολόνες δωρικού ρυθμού. Και γενικά όποιος έχει δει τον ντοκιμαντέρ του Νίκου Αναγνωστόπουλου «Στα πρόσωπα της Ανατολής κοιμάται ο χρόνος», που είναι σε συνεργασία με τον Βίκτορα Σαριγιανίδη, τον αρχαιολόγο.
1: Το μεγαλύτερο αρχαιολόγο του 20ου αιώνα, κύριε καθηγητά.
0: Το μεγαλύτερο αρχαιολόγο κατά τον Ανδρόνικο, τον μεγάλο Ανδρόνικο της Ελλάδας. Στο σχολείο του Νοχούρ, όπου ο Νίκος Αναγνωστόπουλος μπήκε μέσα και κάνανε κοινό μάθημα με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος έδειξε την υδρογεωσφαίρα και λέει στους μαθητές σας από πού καταγόμαστε, και όλοι μαζί εκείνοι λένε από τον Ισκεντέρ τον Δικέρατο, τον Έλληνα Αλέξανδρο. Και λέω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να το κάνει αντίγραφα και να το στείλει σε όλα τα σχολεία, για να καταλάβουν τι σημαίνει σε μια υποτίθεται καθαρά μουσουλμανική χώρα, πως διατηρείται και με περηφάνεια αυτή η μικρή μειοψηφία των κατοίκων κάποιων εκεί χωριών. Δεν είναι μόνο η Καλάς, που επίσης είναι μια άλλη ιστορία, mm-hmm. είναι και αυτά τα χωριά που λένε ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αλέξανδρου.
1: Λοιπόν,
0: του
1: μια και ανοίξατε αυτή την παράγραφο, κύριε καθηγητά, Τουρκμενιστάν, έτσι, έχει τη λέξη Τούρκ, αλλά δεν έχει σχέση με τους Τούρκους. Άλλες περιοχές της Κεντρικής Ασίας έχουμε τους Τούρκους.
0: Είναι στα
1: αλταϊκά όρη, μπράβο. Από εκεί που κατάγεται και ο νυν υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ρωσίας. Αυτό που μου λέτε τώρα για αυτή τη φυλή είναι αυτοί που μιλάνε πολύ πολύ αρχαία ελληνικά, δηλαδή πολύ παλιά και πριν το ντοκιμαντέρ του Αναγνωστόπουλου που είχα επαφές, θυμάμαι ότι τον χειμών τον λένε Χεμάν. Αν τα ακούσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Και άμα τα ακούσεις, λες, δεν σου πηγαίνει κατευθείαν ότι είναι το ασυναίρετο, τα δύο έψιλον που γίνονται έψιλον γιώτα και τα δύο αλφα που γίνονται ωμέγα. Και είναι ελληνική λέξη.
0: Η πόντι, την ύφη τη λέμε νύφε. Νύφε, τα δύο έψιλον είναι το αντίστοιχο ήτα, το μακρό.
1: Έτσι.
0: Και κρατήσαμε και εμείς πολλά από αυτά τα στοιχεία στην ποντιακή διάλεκτο, από την αρχαιοελληνική διάλεκτο, διότι δεν υπήρχε όλα τα ή στην αρχαιότητα, δεν είχαν την ίδια φωνητική, φωνητικό άκουσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν σήμερα ερχόταν, ζούσε από το υπερπέραν ένας από εκείνη την περίοδο και μας άκουγε πως λέμε το ύψιλον, το ήτα, το έψιλον γιώτα, θα μας αυτοκτονούσε, γιατί
1: δεν θα καταλάβαινε καταρχάς.
0: Αλλοιώσαμε, ναι, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παράγραφο, γιατί έχετε πολλά να πείτε, την παρένθεση, γιατί έχετε πολλά να πείτε για την Οθωμανική τους Οθωμανούς στον πόντο τον ιστορικό. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι πολλά στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ιστορικό πόντο γίνονται άνοιξη. Άνοιξη του 1461 πέφτει τελικά η τραπεζούντα στους Οθωμανούς. Και 19 Μαΐου του 1919 η ημερομηνία ορόσημο της γενοκτονίας, και βλέποντας την ιστορία πολλές τέτοιες στρατιωτικές γίνονται άνοιξη.
0: Είναι λογικό να γίνονται άνοιξη αυτού του είδους οι εκαθαριστικές κινήσεις. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν οι νεότουρκοι αποφασίζουν να εκτοπίσουν όλο τον πληθυσμό των κατοίκων της περιοχής Τρυπόλεως του Πόντου, εκεί, γιατί ο ρωσικός στρατός το 16 τον Απρίλιο έφτασε στην Τραπεζούντα και στρατοπέδευσε ανατολικά στο Χαρσιώτη ποταμό, που ήταν το σύνορο ανάμεσα σε ρωσοκρατούμενο Πόντο και δυτικοκρατούμενο τουρκικό σύνορο. Οι νεότουρκοι αποφασίζουν για λόγους τις δίθεν στρατηγικούς να μετακινήσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς, αλλά τι λένε? Αν το κάνουμε άνοιξη, σαν να τους στέλνουμε παραθέρηση, δεν θα υποστούν την φυσική φθορά. Λένε ότι έχουμε λόγους στρατιωτικούς να τους εκτοπίσουμε και κανένας δεν θα μας κατηγορήσει για αυτήν την εξορία των αυτών διασυνοριακών Ελλήνων, αλλά θα το κάνουμε όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι, ώστε ελάχιστοι από αυτούς να επιζήσουν. Και πράγματι, τον 9 Δεκεμβρίου του 1916, όταν έπεσε το χιόνι στην περιοχή της Τρίπολης, δηλαδή βλέπετε, από τον Απρίλιο πέρασαν 7 μήνες, και μετά από 7 μήνες δώσαν εντολή να εκτοπιστεί όλος ο πληθυσμός της επαρχίας Τρίπολης, 13.000, ο οποίος στην αρχή φτάνουν μέχρι την Κερασούντα με τα πόδια και από εκεί τους οδηγούν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και ως πρώτο σταθμό επιλέγουν τον Πίρκ, ένα αρμένικο χωριό το οποίο είχαν δολοφονήσει όλους τους κατοίκους, 500 οικογένειες, και τους αφήσαν άταφους.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο θέλουν να εγκαταστήσουν τους Έλληνες, ώστε όταν θα φτάσουν εξαντλημένοι από την πείνα, τις ανέχειες, το διπορικό αυτό της κακουχίας, να μην αντέξουν, γιατί οι φυσικές αντοχές των ανθρώπων έχουν και τα όρια τους. Και πράγματι τους είχαν εγκαταστήσει στον Πίρκ Και στο βιβλίο «Η Τρίπολης» του Πόντι, η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξη μας λέει, έμπαινε Μάρτης μήνας του 1917 και από τους 13.000 που ξεκινήσανε δεν μείνανε παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία.
1: Να το κλείσουμε, γιατί αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε σε άλλο αφιέρωμα. Σε επανέρθουμε στα Οθωμανικά χρόνια. Και να πούμε ότι η Τρίπολη...
0: Και γίνονται πράγματι την άνοιξη, γιατί να πω κάτι. Ένα γεγονός συνέβη χειμώνα του 1914-15 ανάμεσα στην Ρωσία και τους Νεοτούρκους το Σαρίκαμις, παράδειγμα, ξεκίνησε ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, και οι Ρώσοι πολεμούν στο πλευρό της Αντάντ, δηλαδή της Γαλλίας και της Βρετανίας, και επειδή ο Οθωμανικός στρατός, μέσα στον οποίο Οθωμανικό στρατό υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες του Πόντου, όσο Οθωμανοί πολίτες πήγαν να υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό, επειδή δεν ήταν καλά εξοπλισμένος, δεν είχαν ζεστές, θα λέγαμε, στρατιωτικές στολές για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε έναν πόλεμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γνωρίζουμε ότι χάθηκαν πάνω από 90.000, παγώσανε σε αυτόν τον πόλεμο όταν έπεσε το κρύο και το πολύ χιόνι, και έτσι πολύ εύκολα οι Ρώσοι κατέλαβαν όλη αυτή την περιοχή. Στην περίπτωση όμως της άνοιξης του 19 του Μάη, είναι γιατί πλέον εκεί και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι που δεν θέλουν τον Μουσταφά και μάλλον τον φοβούνται να είναι στην Κωνσταντινούπολη, ξέρουν τις στρατηγικές ικανότητες τους, τον στέλνουν με οικονομική ενίσχυση 100.000 τουρκικές λίρες να πάει να επιβάλλει την τάξη, και αυτός ξέρουμε τι πήγε και έκανε μετά. Το ίδιο γίνεται και κατά τη διάρκεια των Οθωμανικών συγκρούσεων μετά την άλωση της πόλης και της Τραπεζούντας, όταν στο εσωτερικό του Πόντου προσπαθούν οι Οθωμανικές, ας πούμε, στρατιωτικές μονάδες να ολοκληρώσουν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Και εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν οι αιστείες αντίστασης των Ελλήνων, και μάλιστα μερικοί από τους ήρωές μας αγιοποιήθηκαν κιόλας, όπως ο Θεόδωρος ο Γαβράς.
1: Mm-hmm. Ναι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Και μπαίνουμε στα επέτρινα χρόνια, λέμε, της Οθωμανοκρατίας, όπου η βία εκεί πλέον, οι Έλληνες υπόδουλοι είναι... θα λέγαμε, δεν έχουν δικαιώματα ζωής. Φτάνει να πω ότι το Κοράνι απέναντι στους χριστιανούς έχει τους δικούς της νόμους, παράδειγμα, γιατί θα αναγκαστούν να αλλαξοπιστήσουν. Γιατί οι μουσουλμάνοι, σύμφωνα με το Κοράνι, δεν πρέπει να ενοχλούνται από ασυνήθιστες λατρευτικές ενέργειες. Δηλαδή δεν μπορούν οι χριστιανοί πλέον να κάνουν τις θρησκευτικές τους τελετές με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν δημόσια να κάνουν τις τελετές. Δεν επιτρέπεται να χτυπούν οι καμπάνες. Επίσης οι χριστιανοί δεν πρέπει να παρακινούν τους μουσουλμάνους για προσχώρηση στη θρησκεία τους. Το αντίθετο όμως γίνεται, και έχουμε όχι μόνο μέσα από το παιδομάζωμα, αλλά το ίδιο το Κοράνι μέσα στην σούρα της λέει ότι επιτρέπει στις βιβλικές θρησκείες, δηλαδή στη χριστιανική και την εβραϊκή, να μπορούν να συμβιώνουν με τους Οθωμανούς, αλλά να είναι πολίτες β' κατηγορίας. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα ζωής οι ειδωλολάτρες εκεί. Το Κοράνι είναι σκληρό και λέει σφάζεται τους απίστους έως ότου αλλαξοπιστήσουν. Έχουμε τώρα την ας πούμε, στα χρόνια αυτά της Οθωμανοκρατίας, οι χριστιανοί υπόδουλοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδική μαύρη ενδυμασία. Δεν επιτρέπεται να χτίζουν ψηλότερα σπίτια από τους μουσουλμάνους. Δεν επιτρέπεται να χτυπούν τις καμπάνες. Δεν επιτρέπεται να φέρουν δημόσια το σταυρό τους. Δεν επιτρέπεται να διοργανώνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις πένθους. Δεν επιτρέπεται να φέρουν όπλα. Δεν επιτρέπεται να καβαλικεύουν άλογα. Δεν επιτρέπεται να χτίζουν καινούργιες εκκλησίες. Οι χριστιανοί ακόμη δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν επιρροή κατά τις δικαστικές τους διανέξεις με τους μωαμεθανούς. Δηλαδή, αν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε ένα χριστιανό και μωαμεθανό, τότε το αποτέλεσμα ήταν εκ των προτέρων ξεκάθαρα ότι ήταν υπέρ των μωαμεθανών. Δεν μπορούν να έχουν, όπως οι Οθωμανοί όλοι μπορούν να έχουν όσους σκλάβους θέλουν, δεν μπορεί ακόμη και ο πιο πλούσιος Ρωμιός να έχει στο περιβάλλον του σκλάβους. Και γενικά δηλαδή η ζωή του είναι προδιαγεγραμμένη με έναν τέτοιο τρόπο που αναγκάζαν ειδικά τους πλούσιους χριστιανικούς πληθυσμούς να οδηγούνται στην αλλαξοπίστηση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στον μικρασιατικό χώρο με τη μάχη του Μαντζικέρ το 1071 μας λέει ο Γεώργιος Αρνάκης στο βιβλίο του «Η πρώτη Οθωμανή», ο μικρασιατικός χριστιανικός πληθυσμός με τις αιρέσεις μαζί, γιατί πρέπει να πούμε και ένας από τους λόγους που αλλαξοπίστησαν πολλοί πληθυσμοί οφείλεται και στην παρεξήγηση των αιρέσεων, ήταν 22 εκατομμύρια, που το 1923 με την ανταλλαγή του πληθυσμού της Λοζάνης ο πληθυσμός όλος αυτός συρρυκνώθηκε σε 1,5 εκατομμύριο. Και αναρωτιέται ο Αρνάκης στο βιβλίο του αυτό τι έγινε με τα 20.500.000 χριστιανών στα 1000 χρόνια της Οθωμανοκρατίας. Και ποιος έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Γρηγόριου του Πέμπτου? Μήπως είναι οι εξισλαμισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί? Και εδώ αξίζει κανείς να παρατηρήσει τους κατοίκους της σημερινής Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι είναι ένα αλταϊκό φύλο από τα βάθη της Ανατολής, που όπως ξεχωρίζουν οι Κινέζοι, όπως ξεχωρίζουν οι Ιάπωνες, όπως ξεχωρίζουν οι λαοί από την Αφρική, έτσι ξεχωρίζουν και οι πρώτοι Οθωμανοί που κατέφθασαν στον χώρο του Μικρασιατικό, όπου είναι σχιστομάτιδες λέμε, και τα αυτιά τους που είναι έτσι ενωμένα. Πόσοι από τους σημερινούς κατοίκους του Μικρασιατικού χώρου έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά?
1: Μειονότητα.
0: Είναι μία και ήταν πάντα
1: πολύ μικρή η Τουρκία
0: μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν μία μειονότητα. Μέχρι το 1974 ο Πέτερ Άντριους, ένας μεγάλος εθνοκοινωνιολόγος, κάνει έρευνα και βλέπει ότι στον μικρασιατικό χώρο ακόμη και σήμερα ζουν 47 διαφορετικές εθνότητες. Μιλάει για 74, αλλά γλωσσικά είναι 47. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι το 1914, όταν ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είναι μια μικρή μειοψηφία που έχει την εξουσία, τα όπλα στα χέρια της. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκείνη την περίοδο, ή εάν συνέβαινε κάτι άλλο, εάν με την ανακοχή του Μούδρου γινόταν η αφαίρεση των όπλων όπως όριζε η συνθήκη από όλους τους Οθωμανούς στρατιωτικούς, και αν δεν επικρατούσε με τα μέτρα γενοκτονίας ο Μουσταφά Κεμάλ, σήμερα ο μικρασιατικός χώρος θα ήταν εντελώς διαφορετικός και οι διάφοροι λαοί της Μικράς Ασίας θα είχαν γευτεί τη δική τους άνοιξη και θα είχαν και το δικό τους πολιτισμό, γιατί οι Κούρδοι, οι καρδούχοι του ξενοφόντα, δεν έχουν καμία συγγένεια με τα τουρκογενή φύλλα που σήμερα κυβερνούν. Ήταν πάντα...
1: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, σήμερα κυβερνά και είναι πρόεδρος της Τουρκίας ο Ερντογάν, που είναι πόντιος στην καταγωγή. Καμία σχέση με τα αλταϊκά φύλλα που αναφέρετε.
0: Θέλω να πω ότι πόντι λέμε απιστερνέας πι τουρκής γαλαφορισμένος είναι. Δηλαδή, ένας που εκτουρκίζεται τελευταίος για να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έγινε γνήσιος και γίνεται πιο σκληρός Τούρκος. Και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, και είδαμε τους γερμανοτσολιάδες πόσο πιο σκληροί γίνανε κάποιοι δικοί μας άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Ναζί, έτσι και ο Κεμάλ. Αλλά εντάξει, πίσω από τον Κεμάλ που είναι η μαριονέτα όμως, βρίσκεται αυτή όλη η δομή στρατιωτική που είναι καθαρά τουρκική. Εκεί είναι η διαφορά μας. Θέλει πολύ προσοχή η μελέτη, η ανθρωπογεωγραφική μελέτη του μικρασιατικού χώρου. Και είμαι σίγουρος ότι εάν κάποια στιγμή περάσει στην φιλοσοφία των λαών της Μικράς Ασίας η σκέψη να κάνουν ένα DNA για να δουν...
1: Το έχουν κάνει. Έχει γίνει, κύριε καθηγητά.
0: Γίνεται,
1: και έχει βγει σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι Έλληνες.
0: Μα εγώ το ξέρω και γι' αυτό μιλώ εγώ, ότι η πλειοψηφία είναι καρπός του ίδιου δέντρου με εμάς. Είναι καρπός του ίδιου δέντρου με εμάς. Ωστόσο όμως αυτό το πράγμα βλέπετε σε μια στρατοκρατούμενη και άκρος τυραννική χώρα όπου δεν επιτρέπεται η διαμαρτυρία, ακόμη ο φόβος λεμιπόντι εν σκύλιος, είναι σκύλου γιος και φοβούνται τόσο πολύ που ας πούμε αυτή η σιωπή δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα κρατήσει. Αλλά
1: μπαίνουμε στο σήμερα, να σας ξαναγυρίσω στα Οθωμανικά χρόνια. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Πόντους λοιπόν στα Οθωμανικά χρόνια με τον καθηγητή μας τον κύριο Κώστα Φωτιάδη. Μας είπατε όλα αυτά τα στοιχεία που επικρατούσαν, οι απαγορεύσεις για τους χριστιανούς. Η κατάκτηση του πόντου εκείνη την περίοδο παρέμεινε για αιώνες από ό,τι έχω διαβάσει στρατιωτική. Γιατί, και διαψεύστε με αν κάνω.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Μας παρέμεινε ο τοπικός πληθυσμός. Γι' αυτό και δεν έχει αλλοιωθεί. Αλλοιώνεται τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή πριν από μέχρι το 1990, ακόμη και το 2000, δεν συναντούσαμε σε όλο τον ιστορικό πόντο καμία γυναίκα με τσαντόρ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ερτογανικής πολιτικής, αυτού του διεστραμμένου φανατικού η Ισλαμιστή, γιατί όταν πήγε στο χωριό του ο Ερντογάν...
1: Τη Ρίζα, έτσι.
0: Ναι, εκεί στην ποταμιά. Τον καλωσόρισαν, καλώς ήρθε στην ποταμιά. Και τότε ο Παχτελή που σήμερα είναι συνιδιοκτήτης, θα λέγαμε, του κυβερνητικού σχήματος...
1: Των γκρίζων λύκων.
0: Και είναι γκρίζος λύκος, τότε τον κατηγορούσε ότι έχει μουρτάρικο αίμα, έχει πίσκο αίμα, ότι δεν είναι καθαρός Τούρκος. Και μάλιστα όταν κάποτε ρωτήθηκε από κάποιους δημοσιογράφους αν είναι Τούρκος, είπε είμαι καλός μουσουλμάνος.
1: Ναι. Τα αποφεύγει να μιλάει γι' αυτό.
0: Είμαι καλός μουσουλμάνος και γενικά στον Πόντο και ειδικά στην περιοχή της Ριζούντας, επειδή είχε υποστεί και μια φοβερή γενοκτονία ο πληθυσμός, ακόμη τα στοιχεία της τρομοκρατίας είναι πολύ έντονα. Γι' αυτό και είναι λίγοι αυτοί που τολμούν όπως ήταν ο σκηνοθέτης που έγραψε, που σκηνοθέτησε την κινηματογραφική ταινία «Ρώτα την καρδιά σου», που είναι μια ταινία που αναφέρεται στους κρυπτοχριστιανούς, μια εξαιρετική ταινία, τουρκική ταινία, ήταν για μας μια, θα λέγαμε, μας ξένησε το τόλμημα αυτό. Και μάλιστα όταν ήρθε στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την ταινία, είπε ότι η επόμενη είναι για τη γενοκτονία και η τρίτη για το Αντάρτικο, αλλά τον πρόλαβε ο καρκίνος ή τον πρόλαβαν αυτοί για να πούνε ότι πεθαίνει από καρκίνο. Εκεί είναι το θέμα.
1: Δεν σταματάνε οι φωνές, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε. Είδατε το νέο παιδί 33 χρονών σήμερα στη Γερμανία, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, που έχει τουρκικό και γερμανικό διαβατήριο και σε παρέστησε επίσημη εκδήλωση της Δωδεκάπολης στη Στουτγκάρτη, νομίζω, και μίλησε για τη γενοκτονία των Ποντίων, γεννημένος στη Γερμανία. Θεωρείται Τούρκος.
0: Στην Γερμανία έχουμε εξαιρετικούς συνομιλητές. Είναι ο νυν υπουργός γεωργίας, ο Τζέμες Ντεμίρ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, που μίλησε πριν 3 χρόνια για την γενοκτονία στην Στουτγκάρδη. Αλλά πάνω απ' όλα ο Τζέμες Ντεμίρ, όταν ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, και εμείς το 2016 κάναμε ένα συνέδριο στο Βερολίνο, το Humboldt Universität, που ήταν το πανεπιστήμιο που δίδασκε και ο Αϊνστάιν, σε αυτήν την αίθουσα έγινε το μεγάλο συνέδριο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και ήρθε και προλόγησε ο Τζέμες Ντεμίρ ότι θέλει με αυτήν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων να απαλλαγεί και αυτός και οι δικοί του συγγενείς που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο τις εγκληματικές αυτές πράξεις, να απαλλαγεί από το στίγμα και την ενοχή.
1: Ξεφεύγουμε συνέχεια από το θέμα και φταίω και εγώ γι' αυτό, κύριε καθηγητά, και ερχόμαστε στο 20ο αιώνα.
0: Είναι η εξισλαμισμένη χριστιανική πληθυσμή.
1: Και είναι και η συνέχεια αυτή της περίοδου που μιλάμε, έτσι.
0: Ασφαλώς, γιατί οι εξισλαμισμοί, προσέξτε, φτάνουν ως τις μέρες μας. Mm. Πριν από 20 μέρες, ήρθε από την Μικρασία ο Μέρτ Καγιά, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Ο εξισλαμισμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», την περίοδο 1919-25. Δηλαδή, οι εξισλαμισμοί δεν είναι ένα φαινόμενο της Οθωμανοκρατίας, αλλά αυτή είναι η πολιτική των Νεοτούρκων, η πολιτική των Κεμαλικών, η πολιτική των Μετακεμαλικών κυβερνήσεων, η πολιτική δηλαδή εκαθαρισμού των της Τουρκίας απέναντι στις όχι μόνο χριστιανικές μειονότητες, αλλά και στις ισλαμικές μειονότητες που δεν ταυτίζονται με το τουρκικό, θα λέγαμε, μοντέλο διοίκησης.
1: Κύριε καθηγητά, όταν έπεσε ο ιστορικός πόντος στους Οθωμανούς, ξέρω ότι οι Οθωμανοί ξεκίνησαν από την Περσία, έτσι, τότε δεν υπήρχε Ιράν. Μετά όμως χρησιμοποίησαν την περιοχή του πόντου για να κάνουν πολέμους πλέον κατά της Περσίας, έτσι δεν είναι?
0: Ξεκίνησαν όχι από την Περσία. Η Περσία ήταν πάντα εκεί, σε αυτήν την περιοχή ήταν η περσική πληθυσμοί που ανήκουν στην ίδια Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουμε και εμείς. Οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί είναι από τα βάση της Ανατολής.
1: Δεν εννοώ αυτό. Στην πορεία τους, ναι, στο πέρασμα, μπράβο, αυτό εννοώ. Εκεί κάνανε την πρώτη κοιτίδα για να χτυπήσουν το Βυζάντιο, αυτό εννοώ.
0: Ναι, πέρασαν από την Περσία. Και κοιτάξτε, όταν ξεκίνησαν όμως, θα πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά, ήταν η εμφύλοι πόλεμοι των Βυζαντινών. Και ήταν, θα έλεγα, όχι μόνο καταστροφική, αλλά είχαν εξαντλήσει οικονομικά και όλους τους πληθυσμούς, διότι ουσιαστικά ο εγωισμός της, θα έλεγα, αναρχίας και ο εγωισμός του ποιος θα αναλάβει την εξουσία έγινε αιτία πολλοί, επειδή ήταν δυσβάστακτοι οι φόροι, να μην μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την άλλη, και η Εκκλησία ευθύνεται, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλές αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις βρήκανε εύκολο, θα λέγαμε, χώρο ένταξης και αφομοίωσης όταν εμφανίζεται πλέον ο Μωαμεθανισμός, όπου πιστεύουν και οι Μωαμεθανοί, Αλλάχ Μπίρτιρ λένε, ο Θεός ένας είναι, πιστεύουν στον ένα Θεό, έχουν δανειστεί πάρα πολλά και από την Ιουδαϊκή και από την Ορθόδοξη, θα λέγαμε, πίστη, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους πληθυσμούς με ευκολία εντάχθηκαν σε αυτό το σύστημα του, θα λέγαμε, Μωαμεθανισμού, που σάρωνε την περιοχή. Και όταν πλέον φτάσανε την περίοδο που είναι πλέον ο Οσμάν, γύρω στο 1240, εφαρμόζεται πλέον θα λέγαμε, η σκληρή περίοδος. Δεν είναι εκείνη η ομαλή μετάβαση κατά τη διάρκεια των Σελτζούκων, όσο υπήρχαν οι Σελτζούκοι ή υπήρχαν τα Σελτζουκικά Εμμυράτα, δεν ήταν ενωμένοι. Για ένα διάστημα, το 1402, έσωσε την Μικρασία η εμφάνιση των Μογγόλων, που ουσιαστικά κατέστρεψε και τους Τούρκους, τους Οσμανλίδες, που για 50 χρόνια, θα έλεγα, γίνανε ακίνδυνοι, διότι θα μπορούσε η βασιλεύουσα να πέσει πολύ νωρίτερα αν ο Ερντογάν δεν ισοπαίδωνε τις στρατιές των Οθωμανών στην περιοχή και της Μικρασίας. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν το μελετήσαμε έτσι με προσοχή για να
1: δούμε. Μισό λεπτό, όχι Ερντογάν, κάνατε λάθος.
0: Συγγνώμη, ο Οσμάν,
1: ναι. Ναι.
0: Και ο Οσμάν και μετά τα άλλα φύλλα, ναι.
1: Όταν έπεσε ο ιστορικός πόντος για 200 περίπου χρόνια, δεν ήταν άσχημη κατάσταση, μπορούμε να πούμε, των ποντίων σε σχέση με τους κατακτητές. Από το 1665 επιδεινώνεται, έτσι δεν είναι, με τους ντερεμπέιδες, καλά τους λέω.
0: Ναι, οι Κιοπρουλίδες, όταν πλέον είναι η μπεϊοκρατία, αλλά να πω κάτι, νωρίτερα, όπως είπα, ότι ο μηχανισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηρίζεται στην δομή της Τραπεζουντιακής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όλη η γραμματεία είναι αυτοί που ανήκανε στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, και για ένα διάστημα γι' αυτό και δώσανε στην αρχή κάποια προνόμια και στον αυτοκράτορα, τον Δαβίδ τον Κομνηνό, τον οποίο μετά ξέρουμε μαζί με τα παιδιά του ότι τους σφάξανε, και έτσι αγιοποιήθηκε πριν από λίγα χρόνια χάρη στο μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας τον Παύλο, και έχουμε πλέον την αγιοποίηση του αυτοκράτορα, του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Είχαμε επίσης τις δυναμικές σχέσεις, δηλαδή πολλοί τοπάρχες της περιοχής είχαν παντρευτεί από αρχοντικές οικογένειες ποντίων, και γι' αυτό υπήρχε, θα έλεγα, ένα κλίμα όχι τόσο ειρηνικό, απλώς δεν προκαλούσαν οι χριστιανοί, επειδή ελάχιστοι είχαν μείνει στις παραλίες. Αν δείτε, είχαν ρημώσει.
1: Είχαν πάει στη Μεσόγειο, δηλαδή, και στα ορεινά, έτσι.
0: Στα ορεινά.
1: Και οι Αργυρούπολης, που είχε μεταλλεύματα πολλά, είχαν ιδιαίτερα προνόμια, γιατί τους τα είχαν ανάγκη. Έτσι.
0: Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τα μεταλλεία είναι η ευλογία του υπόδουλου ελληνισμού, λέει. Τα ευλογημένα μαντέμια, λέει ο Δοσίθεος, ο Πατριάρχης Αντιοχίας, έσωσαν τον ελληνισμό, μας λέει, όταν επισκέπτεται γύρω στο 1670, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, επισκέπτεται αυτήν την περιοχή, και πράγματι τα μαντεμοχώρια, δηλαδή όλοι οι αρχιμεταλλουργοί, θεωρούν το παιδιά του Σουλτάνου, και σε αυτούς δεν είχε η τοπική διοίκηση καμία εξουσία, διότι γέμιζαν τα θησαυροφυλάκια του Σουλτανικού Ταμείου και έτσι ήταν υπόλογοι απέναντι στον Σουλτάνο. Γι' αυτό δεν είναι μόνο τα προνόμια, χάρη στα μεταλλεία μας και στους μεταλλορύχους και στις περιοχές όπου παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκεί άνθησε η ελληνική παιδεία. Η παιδεία της Αργυρούπολης και όχι μόνο της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ένα χωριό, η Άτρα, που σήμερα οι κάτοικοι της βρίσκονται στην Έδεσα, σε ένα μικρό χωριό, μεταφέρανε 2.000 βιβλία, κλασικά βιβλία. Και από την Αργυρούπολη του Πόντου 5.000 βιβλία εκδόσεων Λειψίας, εκδόσεων Χαϊδελβέργης, εκδόσεων δηλαδή της Ευρώπης, και πολλά ανεκτήμητης αξίας χειρόγραφα φτάσανε το 1923 στην Νάουσα, όπου από τα 5.000 σήμερα σώζονται μόνο 800, γιατί ό,τι πολύτιμο υπήρχε είτε κλάπηκε είτε καταστράφηκε, και κατά τη γερμανική κατοχή επίσης ήταν σε υπόγειες αίθουσες και πολλά καταστράφηκαν κιόλας. Ήταν ο αναπτυγμένος πολιτισμός και χάρη σε αυτόν τον πολιτισμό και στην δύναμη των Μητροπολιτών της περιοχής σώθηκε. Εκεί όμως που πρέπει να πούμε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία του Ποντιακού Λινισμού ήταν τα μοναστήρια μας. Τα μοναστήρια είναι ένα άλλο κεφάλαιο που χάρη σε αυτά σώθηκε ο καταδιωγμένος ελληνισμός.
1: Δηλαδή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα ορθόδοξα μοναστήρια λειτουργούσαν κανονικά.
0: Όχι λειτουργούσαν, είχαν και προνόμια. Υπάρχουν μουσουλμάνοι αυτοκράτορες που έχουν προσφέρει προνόμια. Μέχρι το 1922 υπήρχαν ας πούμε στην Παναγία Σουμελά τα χειροποίητα κεριά που είχε χαρίσει ο Μουράτ στο μοναστήρι, και γενικά η παράδοση αναφέρει πάρα πολλά για τη στήριξη, και υπήρχαν ευτυχώς, υπήρχαν θα λέγαμε ειδικά προνόμια που αυτά έγιναν αιτία να μην καταστραφούν τα μοναστήρια μας, και αν καταστράφηκαν ορισμένες φορές ήταν από λία θα λέγαμε εγκληματιών, όχι της Οθωμανικής εξουσίας. Δηλαδή η Οθωμανική εξουσία την περίοδο της γενοκτονίας είναι αυτή που καταστρέφει τα μοναστήρια μας και λαιλατεί και καίει και ρημάζει. Νωρίτερα είχαμε και την προστασία και υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα υπάρχει ακόμη η Μαρία η Λιβερίτισσα, που η κόρη του παπά που παντρεύτηκε τον διάδοχο του Οθωμανικού στρώου τότε, και υπάρχει το μαυσολείο της στην Τραπεζούντα, το Εαρινών Ρόδων όπως το λέγανε τότε οι δικοί μας, και η οποία έσωσε επίσης πολλές φορές τους χριστιανούς. Αυτά τα προνόμια που δώσανε και στα μοναστήρια αλλά και στους μεταλλουργούς, γι' αυτό και μετά την εξασθένιση των μεταλλείων της περιοχής Αργυρούπολης, για να διατηρήσουν τα προνόμια τους οι δικοί μας πληθυσμοί, αναγκάζονται να μετακινηθούν σε όλο το μικρασιατικό χώρο για να βρούνε εκμεταλλεύσιμες μεταλλοφόρες περιοχές, και έτσι βλέπουμε ότι από την Αργυρούπολη πηγαίνουν στον Διαρπακύρ Μαντέν, στο Ακτάγ Μαντέν, Μαντέν σημαίνει πάντα μεταλλεία, στο Μπουγάματεν, στο Περεκετλί, το Κεσκίνματεν. Δηλαδή έχουμε σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μικράς Ασίας τοπικές ποντιακές κοινότητες. Παραδείγμα, το Μπουγάματεν που είναι απέναντι από την Κύπρο, τόσο κοντά στην Κύπρο, ήταν μία από τις πιο δυναμικές θα λέγαμε ποντιακές κοινότητες, με σημαντική παιδεία που όταν ήρθαν εδώ από οι πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής, αυτοί είχαν τέτοια αναπτυγμένη παιδεία, που ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω, ότι έχει το ελληνικό κοινοβούλιο 4 βουλευτές από την κοινότητα αυτή των Ποντίων. Ο νυν περιφερειάρχης Κασαπίδης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Καστανίδης ο βουλευτής, ο πρώην βουλευτής ο Κωνσταντινίδης, είναι 4 βουλευτές που κατάγονται από αυτό το μικρό οικισμό του Μπουγάμαντε.
1: Μάλιστα. Και έτσι βλέπουμε ότι από τον ιστορικό πόντο, έχοντας τη γνώση των μετελείων, τους βλέπουμε ποντιακής καταγωγής κατοίκους να είναι σε όλο το μικρασιατικό χώρο, έτσι, φτάνοντας μέχρι και απέναντι από την Κύπρο.
0: Και διατηρούν τη γλώσσα τους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ότι διατηρούν τη γλώσσα, την ποντιακή γλώσσα. Δηλαδή δεν μιλούν και διατηρούν τη γλώσσα, τις παραδόσεις, χορούς, τα τραγούδια. Δηλαδή διατηρούν την ταυτότητά τους όπου και αν πήγανε. Και φτάσανε, ας πούμε, στο Ατάμπαζαρ, που είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, 180 χιλιόμετρα, όπου δημιουργούν και εκεί 14 ποντιακά χωριά. Παραμένουν με την δηλαδή ποντιακή ταυτότητα. Δεν είναι, θα λέγαμε, η μικρασιατική. Αυτό που τους ξεχωρίζει είναι ότι είμαστε από τον Πόντο και έχουμε αυτή την περήφανη δική μας γλώσσα, την διάλεκτο, την ποντιακή, και ας πούμε διατηρούν έτσι και την εθνικοτοπική τους ταυτότητα.
1: Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν και τους πόντιους, έτσι, τους ντόπιους πληθυσμούς οι Τούρκοι για τα άσπρα, για τους φόρους. Το ίδιο κάνανε και στον Πόντο, σε μια περιοχή που δεν ξέρανε τη γλώσσα, δεν ξέρανε τα ήθη, τα έθνα κλπ.
0: Η εξουσία πάντα έχει πολλά μέτρα για να μπορέσει να λαιλατήσει όχι μόνο οικονομικά αλλά και σωματικά, ψυχοσωματικά τους καταπιεσμένους λαούς που κάτω από την οδυνηρή σκλαβιά υφίστανται όλες τις ταπεινώσεις. Γι' αυτό και θέλει ακόμη το κεφάλαιο Πόντος, θέλει ειδική έρευνα, θέλει ειδική μελέτη, γιατί το δυσάρεστο με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ότι είναι επικεντρωμένο στην ελλαδική ιστορία, δεν είναι στην ελληνική ιστορία, δεν είναι στην οικουμενική και δεν είναι επίσης στην ιστορία του ελληνισμού, της Διασποράς. Δεν επιτρέπεται να έχεις 9 εκατομμύρια Έλληνες στην Διασπορά και να μην υπάρχει μία σελίδα σε ένα σχολικό βιβλίο για αυτόν τον ελληνισμό, ο οποίος ελληνισμός είναι υπερήφανος για την καταγωγή του, και αναρωτιέμαι γιατί μια φορά δεν εξέφρασαν και αυτοί το παράπονο τους να πούν τι είμαστε εμείς, από παιδιά είμαστε. Το ίδιο δηλαδή, το 1913 ο ελληνικός πληθυσμός της Ελλάδας με την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας είναι 3.800.000, όταν το ίδιο διάστημα, το 1914, ο ελληνισμός της Μικρασίας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι 4.300.000. Και γι' αυτόν τον ελληνισμό υπάρχουν μόνο κάποιες σελίδες με τη μισή αλήθεια της ιστορίας για τον μικρασιατικό ελληνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Η μισή αλήθεια, δεν λέγεται όλη η αλήθεια.
1: Η πληθυσμιακή παρουσία, γιατί τελειώνουμε και όλα σιγά σιγά, των Ελλήνων του Πόντου μέχρι λίγο πριν ξεκινήσει η γενοκτονία, ποια ήταν, κύριε καθηγητά?
0: Δεν άκουσα στην αρχή.
1: Η πληθυσμιακή παρουσία των Ελλήνων του Πόντου πριν ξεκινήσει η γενοκτονία.
0: Είναι ευτυχώς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενδιαφέρθηκε για πρώτη φορά για τον μη κρασιατικό γενικά ελληνισμό το 1912, όπου είχε κάνει ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο, ένα πολύ αναλυτικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο ερωτηματολόγιο ζητούσε να μάθει πόσος είναι ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτό το ερωτηματολόγιο, επειδή δεν μπορούσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει αυτή την έρευνα στο μικρασιατικό χώρο, την ανέθεσε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως μέσω εκκλησιών γίνεται όλη αυτή θα λέγαμε η έρευνα. Θα μπορούσα να πω έτσι πολύ συνοπτικά από τις περίπου 25 ερωτήσεις αυτού του ερευματολογίου, το οποίο εγώ αξιοποίησα στο βιβλίο μου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στο 14ο έργο. Υπάρχει αυτό το ερευματολόγιο. Έτσι, απλά σας λέω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβετε. Σε ποιο καζά υπάγεται το χωριό, πόσους κατοίκους έχει, μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, άνδρες, πόσοι είναι οι Έλληνες κάτοικοι, πόσοι οι Τούρκοι, Ερμένοι, Εβραίοι, πόσοι άλλες εθνικότητες κάτοικοι, τι είναι γλώσσα ομιλούν οι χριστιανοί κάτοικοι, τι είναι η εκκλησία της πόλης ή του χωριού σας, μοναστήρια έχει και τι είναι, πόσοι είναι οι ορθόδοξοι ιερείς της πόλης ή του χωριού σας, πόσοι υπεπαιδευμένοι εξ αυτών, πόσοι απαίδευτοι, πόσα αρεναγωγεία έχει η πόλη των χωρίων, πόσα παρθεναγωγεία, πόσες τάξεις δηλαδή. Βλέπετε, είναι ένα αναλυτικό και με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο του 12 έχουμε στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελλάδας αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου τις καταστάσεις που λέει ότι στον Πόντο αυτή είναι η περίοδο του 12 που είναι 697.000 οι ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι χριστιανοί. Αλλά περιορίζει τον ιστορικό Πόντο, δεν αναφέρονται δηλαδή σε αυτόν οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής που έχουν καταφύγει σε διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, ιδίως οι αρχιμεταλλουργοί ή οι κρυπτοχριστιανοί του Ακτάγ Μαντέν που είναι κοντά στην Άγκυρα. Δηλαδή έχουμε και εκεί έναν πληθυσμό πάνω από 40.000. Μιλώ για τον ιστορικό Πόντο. 697.000 ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι χριστιανοί, 190.000 ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι με ρωμαϊκή συνείδηση. Με ρωμαϊκή, με εθνική συνείδηση ελληνική, και 43.000 κρυπτοχριστιανοί.
1: Μάλιστα.
0: Η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά από 10 χρόνια γίνεται με βάση μόνο το κριτήριο της θρησκείας και έτσι και οι ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι, παρόλο που θέλανε, και οι κρυπτοχριστιανοί, πολλοί από αυτούς, δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα και έτσι μείνανε για πάντα στην Τουρκία. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα, θα έλεγα, εγκλήματα που διαπράχθηκε εκείνη την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο ένα το κριτήριο της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής, ας πούμε, συνείδησης ενός λαού, και θα έπρεπε και οι μεγάλες δυνάμεις να πάρουν θέση. Η ελληνική πολιτεία δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κεφάλαιο. Με αποτέλεσμα, εκείνη την περίοδο οι μουσουλμάνοι όλοι, και όχι οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι όλοι ήταν 9 εκατομμύρια και αυτοί έχουν υπερδεκαπλασιαστεί. Σήμερα λένε ότι είναι 100 εκατομμύρια. Αν υπολογίσω ότι και οι κρυπτοχριστιανοί μαζί με τους ποντιόφωνους μουσουλμάνους που ήταν 237.000 επίσημα, χωρίς να αναφέρονται οι άλλοι που σας είπα είναι σκόρπιοι σε όλο τον μικρασιατικό χώρο, θα έπρεπε και αυτοί, αν δεκαπλασιάστηκαν, υπάρχει ένας πληθυσμός πάνω από 2,5 εκατομμύρια που θα έλεγα συνεχίζουν να κουβαλούν ένα μυστικό, αν όχι όλοι, γιατί τα 100 χρόνια σίγουρα θα έχει επηρεάσει κάποιους πληθυσμούς που απογοητευμένοι, γιατί δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ η πολιτεία, η ελλαδική πολιτεία γι' αυτό.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στο άλλο αφιέρωμα, κύριε Φωτιάδη. Πάντως, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα, η περιοχή του ιστορικού Πόντου ευημερούσε και από όλες τις πλευρές, έτσι, και στο εμπόριο και στα καπνά
0: εκεί,
1: και στη θαλάσσια περιοχή κτλ.
0: Πάρα πολλά για αυτά τα θέματα, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Κοντά μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Φωτιάδης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών. Μας έκανε λόγο για τον Πόντο στα Οθωμανικά χρόνια. Πολλά είναι αυτά που δεν είπαμε, γιατί ο χρόνος δεν επαρκούσε. Υπάρχει πολύ υλικό. Σε επόμενο αφιέρωμα θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Πόντος στα Οθωμανικά χρόνια» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
5: Πείτε Βάλτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
2: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 1 στους 97,7. Παρέα με

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το Αλωνάκι πάλι είναι σήμερα μαζί σας, μέσα στο καλοκαίρι. Σας είπαμε και από την προηγούμενη Κυριακή, ελληνική μουσική με παραδοσιακά στοιχεία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, επιμηλώς και κρυμμένα, αλλά πλέον και εμφανίσιμα. Και για να μην χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε και ακούμε την Χάρης Αλεξίου στα Σταφυλάκια.

ένα από τα πιο διάσημα ως προς τον προορισμό νησιά του καλοκαιριού είναι η Ικαρία. Ακούμε την Ικαρία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

παρόλη την ζέστη, παρόλη την καλοκαιριάτικη ατμόσφαιρα, εμείς έχουμε το γαρίφαλο στο πέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, προσπαθούμε μέσα από τις μελωδίες που σας δίνουμε να σας θυμίσουμε και να αισθανθείτε αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι, ήλιος, ελληνικός ήλιος την Κυριακή μετά από την εκκλησία, λίγο πριν το φαγητό, όταν είσαι στο μπάνιο. Και πιστέψτε με ότι οι μελωδίες αυτές, τουλάχιστον τους παλαιότερους, μας έχουν σημάδευσει. Εκτιμώ ότι αρέσουν και στους νεότερους. Κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, με ένα πολύ ωραίο ζαναράδικο, τη γιορτή Ζεμπέκηδων με τον Γιώργο.

ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Ταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
2: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό των όλων, και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστό στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολλή του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από το πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι, δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν τη ψυχή ως ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: Δεν πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αρθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αυθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ενάρετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά, φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας. Και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του. Γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: Όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη, διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος τον χρυσάφι και το ασίμι. Έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξηλαιώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχε το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε τη ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο, που η επιθυμία του δεν κατευθύνεται προς τις κακές ειδονές.

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείας Ποράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικής σε 100 κεφάλαια του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοφόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας τηρήσουμε τις εντολές του. Διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας, κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, και ως τέτοιοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κι αν ακόμη η αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο από δική μας απροσεξία εισήγαγε την παραφύση κατάσταση, όμως και πάλι με το μεγάλο έλεος του Θεού επιστρέψαμε στη φυσική μας καταφύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας, του Αδάμ, που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από τη δικαιοσύνη, την αρετή, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως.
1: Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πυρ, διότι ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου». Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Εάν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η κτήση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη την κτήση, εν τούτης μόνο εμείς απ' όλα τα κτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκοοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας.
0: Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε. Για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή κάποιον από όλους τους άλλους περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος.
1: Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αλυσίδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται. Και υποθεί και για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέγει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη», διότι λέγει ο Κύριος «Όποιος δεν φέρει καρπό καλό, κόβεται και ρίπτεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικέται από τις επιθυμίες και τις ειδονές, γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένος σε αυτήν.

0: όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδονών και γίνεται κατοικητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί. Εκεί θα αναπαυτούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μικρά του ο σκατζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, και εξημερώσει τον εαυτό της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται. Θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και αφροσύνη χαίροντες για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση, για να διαφυλαχθεί στο αγαθό για να προοδεύσει ακόμη περισσότερο.
1: Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε αιχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Την καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη την ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο αφού δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με ανδρεία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο. Εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της δειλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών.
0: Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα: η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθενται ακόμα πέντε. Και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και οι ηγεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, μνήμες όσων πράξαμε με εμπάθεια, τυραννούν εμπαθώς τη ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας, διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία.
1: Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Τον φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμελές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκετε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

0: Υπάρχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες λογισμοί κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στη ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο για την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη εκείνους που προκόβουν στην υποταγή, τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναχωρητές να επιθυμούν το κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποβαίνουν βλαβερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο.
1: Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννά η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίδες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, οι αφορμές των παθών, τους παρανοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει το νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια νέκρωση των παθών, λέγει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της». Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε το Χριστό, αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό.
0: Όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος, που είναι καταδικασμένος σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτή. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά, την αρετή, και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένοι και καθοδηγουμένοι από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απογορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκατανεύει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία όπως είπαμε συνιστά αμαρτία. Όταν παραμείνει για πολύ χρόνο μες στη ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους.
1: Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες της αγάπης και της ειρήνης και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. από την πρακτική αρετή βλαστάνει η τίμια απάθεια της ψυχής. Γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών. Αφού με αυτή την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες.

0: Η αίσθηση του σώματος όταν είναι υγιής αισθάνεται ποια αρρώστια το κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους, όταν έχει υγιή την ενέργειά του, αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο και να μην μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Αυτός πράγματι μοιάζει με εκείνο που προσπαθεί να πολεμήσει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι στραμμένο απερίσπαστα στη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό μέρος κατευθύνεται σε αυτήν τη θεωρία και στο δοτήρα της Χριστό και το θυμικό μέρος οπλίζεται εναντίον των δαιμόνων, τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση.
1: Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσπαρμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθεμιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Διαδέ της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύηχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί τη μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σκληραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη και με ταπεινό φρόνημα να επικαλείται τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πονίας, διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα, η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.
0: Το πάθος της νησικακίας ας είναι μακριά από τη ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στη ψυχή σου για να κατοικήσει η έχθρα, διότι η νησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνο που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και τη ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ενισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από τη ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται παθοκτόνος.
1: Φρόντιζε να φυλάσεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδου της κατά το θάνατο. Οι φιλόπονοι στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά, τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις λιπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες αλίμονο τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλι όταν στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται τελή πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής?

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους και όλες τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος με την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» και κοντά μας είναι ο εκλεκτός συνεργάτης μας, ο κύριος Μπαϊρακτάρης, ο Κώστας, τον οποίον και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα,
1: Κώστα. Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για κάποια ιδιαίτερα θέματα, τα οποία νομίζουμε ότι είναι άκρως χρήσιμα για την δική μας ενημέρωση. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο για τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, να δούμε αυτό που την έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλοί κόσμος, για λιγάκι για τη μάχη της Αμπλενής. Είναι ένα ιστορικό θέμα το οποίο ο Κώστας θα μας το πει, αλλά και να προχωρήσουμε λιγάκι στις γεννήσεις προσωπικότητων, όπως είναι ο Αλέξανδρος Βυζάντιος. Από το δικό μας κομμάτι, το δημοσιογραφικό, Χρήστος Πασαλάρης, και βέβαια εάν περάσουμε και στους θανάτους των προσωπικότητων, να δούμε το νεκτάριο των Ιεροσολύμων. Και φίλες και φίλοι, έχουμε και μια γυναίκα εξαιρετική για την οποία θα πρέπει να αναφερθούμε, την Μίριαν Μιζαρχαντή. Να δούμε αυτή η γυναίκα τι έχει κάνει. Προχωρούμε λοιπόν με το πρώτο θέμα, τι λες Κώστα μου, να μιλήσουμε λιγάκι για για τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ωραία. Θα δούμε και άλλα θέματα.
0: Θα δούμε και άλλα θέματα. Η Καθεδρική Πατριαρχική Βασιλική του Αγίου Μάρκου, φίλες και φίλοι, είναι η πιο διάσημη από τις εκκλησίες της πόλης, στη Βενετία μιλάμε, και ένα από τα πιο γνωστά δείγματα της Ιταλοβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Γιατί το τονίζουμε αυτό? Γιατί η Βυζαντινή αρχιτεκτονική ήταν κορυφαία. Βέβαια, έχει συνεργαστεί, θα λέγαμε, έχει επιρροές και από την Ιταλία. Είναι κορυφαία. Βέβαια, έχει συνεργαστεί, θα λέγαμε, έχει επιρροές και από την Ιταλική και από άλλες ακόμη

0: σεισμός της πόλης μόλις το 1807, όταν μεταφέρθηκε η έδρα του Πατριάρχη της Βενετίας, Αρχιεπισκόπου της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βενετίας. Αναφέρεται ότι για τον πλούσιο σχεδιασμό της, τα χρυσά ψηφιδωτά της και το καθεστώς της ως σύμβολο του βενετσιάνικου πλούτου και της εξουσίας φυσικά, ο ναός είναι γνωστός από τον 11ο αιώνα με το ψευδώνυμο Χρυσή Εκκλησία. Πράγματι είναι εντυπωσιακό. Ο ναός έχει κάτωψη σχήματος ελληνικού σταυρού. Θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα δείγματα αρχιτεκτονικής της βυζαντινής τέχνης. Αυτά τα λίγα για τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, γιατί όταν τον επισκεπτόμαστε εμείς να ξέρουμε και ορισμένα ακόμη πράγματα.
1: Να αναφέρω δύο πράγματα ακόμη.
0: Ορίστε.
1: Να αναφέρω δύο πράγματα για την...
0: Ναι, εντάξει, αρχιτεκτονικά εκκλησία. Δεν θα ήθελα να μπούμε περισσότερο. Πάμε.
1: Εντάξει, θα άξιζε να πούμε ότι έχουν εκεί έχουν τοποθετηθεί μάρμαρα από διάφορες περιοχές της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα κομμάτι εξ αυτών των μαρμάρων που μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, στην Βενετία και αλλού, προέρχονταν από την Καριστία. Ήταν εφημισμένα τα μάρμαρα της Καριστίας. Ακόμη θα πρέπει να πούμε ότι εκεί υπάρχουν και τα τέσσερα αγάλματα, τα περίφημα αυτά αγάλματα. Τα άλογα, ναι.
0: Ωραία.
1: Τα χαλκόχρυσα άλογα που από τη Ρώμη είχαν περάσει στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκαν εκεί. Ήταν κατασκευασμένα στα χρόνια του Τραϊανού. Και ακόμη να πούμε ότι στα 1204, όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη οι Φράγκοι, πάρα πολλά σημαντικά αντικείμενα από την πόλη μεταφέρθηκαν εκεί και ένα τμήμα και στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που και εδώ στη Χαλκίδα την ίδια χρονιά ή την επομένη που εγκαταστάθηκαν οι Λατίνοι, εδραιώθηκαν και σιγά σιγά έφτιαξαν και μια πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου είχαν και ναό του Αγίου Μάρκου εδώ στην περιοχή Κάστρο, γύρω από το τζαμί το σημερινό ή εκεί που είναι το τζαμί μάλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, να προχωρήσουμε όμως και στην προσωπικότητα, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, μιας γυναίκας. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Μαριάμ Μιζαχανή, η οποία ήταν Ιρανή μαθηματικός και καθηγήτρια μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ των ΗΠΑ. Στις 13 Αυγούστου του 2014 βραβεύθηκε με το μετάλλιο Φίλτς για το έργο της πάνω στη γεωμετρία των επιφανειών και στα δυναμικά συστήματα. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα αλλά και το πρώτο πρόσωπο Ιρακινής καταγωγής που βραβεύθηκε ποτέ με το μετάλλιο Φίλτς, ένα από τα πολύ σημαντικά. Η Μιριάμ Μιζαχανή γεννήθηκε τις 3 Μαΐου του 1977 στην Τεχεράνη. Φοίτησε στο Λύκειο στο Φίτζερον, το οποίο είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη των Ιδιαίτερων Ταλέντων. Σκεφτείτε πόσο δυναμική ήταν. Το 1994 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα, η πρώτη Ιρανή μαθήτρια που το κατάφερε. Στην Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα του 1995 έγινε η πρώτη Ιρανή μαθήτρια που κατέκτησε ένα τέλειο σκορ και κέρδισε 2 χρυσά μετάλλια. Στην προσωπική της ζωή διαγωνίστηκε με καρκίνο στο στήθος της στο 2013. Μετά από 4 χρόνια αυτός επεκτάθηκε στο μυελό των οστών. Πέθανε στις 14 Ιουλίου του 2017. Μια γυναίκα αξιοθαύμαστη, όχι μόνο για τη γνώση της, το πείσμα της, αλλά την υπομονή της και την επιμονή της.

0: άφησε μία κόρη. Μία κόρη η οποία και αυτή ακολουθεί τα χνάρια της μητέρας της. Γυναίκα δυναμική, γυναίκα με ήθος, γυναίκα που θα πρέπει να είναι παράδειγμα όλων μας για την επιμονή της.
1: Τιμώντας και τον τόπο της,
0: ορίστε,
1: στη βαθιά ιστορία του, τα βαβυλωνιακά μαθηματικά, στο Ιράκ μιλάμε, Βαβυλώνα, ήταν προ Χριστού από τις κορυφαίες προσεγγίσεις επιστημονικές που έκανε ο ανθρώπινος νους. Εκεί στην περιοχή του Ιράκ και του Ιράν είχαν μεγαλουργήσει άνθρωποι 4-5 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Στα μαθηματικά, ναι, πολύ μπροστά. Αυτή η γυναίκα τίμησε και αυτή την παράδοση του τόπου της, που σήμερα τη λησμονούμε, αλλά πρέπει να την αναφέρουμε και να την τιμούμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και όσον αφορά τη διάγνωση με καρκίνο, ήταν ένα πρόβλημα που την ταλάνισε πολύ και τη
0: δεν έδωσε σημασία σε αυτό, προσπάθησε βέβαια, προσπάθησε. Όταν έγινε η μετάσταση, δεν μπόρεσε να αντέξει περισσότερο.
1: Δυστυχώς,
0: και ήρθε το μοιραίο.
1: Αυτά τα όρια.
0: Ναι.
1: Ωραία, να σταματήσουμε εδώ.
0: Μια άλλη προσωπικότητα έχουμε να αναφερθούμε.
1: Να αναφερθούμε στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Βυζάντιο.
0: Όπως θέλεις.
1: Στα χρόνια λίγο μετά το 21, γεννηθείς. Ο Αλέξανδρος Βυζάντιος είχε γεννηθεί στα 1841. Γεννήθηκε 14 Ιουλίου του 1841 και αποβίωσε το Δεκέμβριο του 1898. Είχε γεννηθεί στο Ναύπλιο. Ο πατέρας του ήταν ο Σκαρλάτος, μια πολύ μεγάλη μορφή στα χρόνια του 21. Είχε πρωτοστατεί σε πολλά πράγματα. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία από έφηβος, συμμετείχε στο Βουτσινέο διαγωνισμό που έλαβε βραβείο για την ποίησή του, μικρός νέος, βραβεύτηκε για το ποίημά του Σοκράτης και Αριστοφάνης. Υπήρξε μέλος της λεγόμενης Χρυσής Νεολαίας, η οποία συνετέλεσε πολύ στον εκθρονισμό του Όθωνα. Έκαν κινήσεις εκεί στο Ναύπλιο και έχουμε αναφερθεί παλαιότερα σε αυτές τις, ναι, κινητοποιήσεις. Ο Αλέξανδρος Βυζάντιος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο και στα 1864 πήγε στη Λειψία, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορ στα 1866. Από εκεί πέρασε την Τεργέστη, συνεργάστηκε με την εφημερίδα «Η Μέρα», ανέλαβε ο ίδιος να την εκδίδει από τα 1875 και την ονόμασε «Νέα ημέρα».
0: Λέγεται ότι κάθε εβδομάδα έγραφε και καλλιτεχνούσε μόνος του όλα τα άρθρα από αυτή την εβδομαδιαία επιθεώρηση, ως και ακόμα και παγκόσμια πολιτική κίνηση. Μιλούσε γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά και ρωσικά.
1: Και
0: το θαυμαστό σε αυτόν ήταν ότι παρακολουθούσε όλο το ευρωπαϊκό τύπο μεταφράζοντας τις κυριότερες ειδήσεις. Αλλά Κώστα μου, πριν να προχωρήσουμε σε αυτές τις προσωπικότητες τις οποίες θέλουμε να αναφερθούμε με τις γεννήσεις, να μιλήσουμε λιγάκι για τη μάχη της Αμπλιανής.
1: Ναι, πολύ ευχαρίστω.
0: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ και είναι να αναφερθούμε με ιστορικό ντοκουμέντο.
1: Μιλάμε για το καλοκαίρι του 1824, όταν ο Ντερβίς Πασάς ανέλαβε να χτυπήσει τη Ρούμελη. Κατέβηκε με 12.000 στρατό, ξεκινώντας από την περιοχή της Λαμίας, έπιασε τις Θερμοπύλες για να αποκόψει κάποια πιθανή, ναι, βοήθεια των επαναστατών.
0: Ωραία.
1: Από βορειότερα σημεία. Έμεινε εκεί με 2.500 πεζούς και καβαλάριδες, έστειλε όμως τον Αμπάς Πασά και τον Περκόφτσαλη για να χτυπήσουν τα Σάλωνα. Ο Περκόφτσαλης ήταν αυτός που το προηγούμενο έτος, το 1823, ερχόμενος εδώ στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, σάρωσε όλη την Εύβοια και έσπηρε τον πανικό και τον θάνατο τον Όλεθρο. Χιλιάδες εβοείς χάσαν τη ζωή τους από τα στρατεύματα του Περκόφτσαλη. Να το κρατήσουμε. Τότε έπεσε και η ηρωίδα της Αγίας Άννας η Μπολοβίνινα, για να αποφύγει τον Περκόφτσαλη και τους περί αυτών. Και προχωράμε, αυτό ήταν μια παρένθεση. Στην περιοχή
0: όρισε,
1: αυτή...
0: Όρισε δύο. Όρισε έναν που θα είχε την περιοχή των Ιωαννίνων, τον Βριώνη και, της, και στην Εύβοια την Καριστία.
1: Ναι, ο Μέρ Μπέης της Καρίστου τον Ιούλιο του 23 είχε αναβαθμιστεί σε πασά του Ευρύπου, που ο πασάς του Ευρύπου είχε στη δικαιοδοσία τουλάχιστον αυτή την περίοδο και την Εύβοια και την Αττική και τμήμα της Βιωτίας απέναντι. Ο Μερ Πασάς της Χαρής, το Καρινστιλής όπως τελείως τον λένε, είχε αναλάβει την προσπάθεια για να διώξει τους Έλληνες από την Ακρόπολη. Ο Καραϊσκάκης με τον Κριεζώτη είχαν αναλάβει να χτυπήσουν τον Ομέρ Βυριών και να αποκόψουν ενισχύσεις που θα πήγαιναν προς την Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί τι συνέβη μετά. Ο Καραϊσκάκης με τον Κριεζώτη και τον Μαυροβουνιώτη στην δεδομένη στιγμή ειδοποιήθηκαν να σπεύσουν προς την περιοχή της Φωκίδας, όπου είχαν εγκατασταθεί αυτοί οι πολυάριθμοι Τούρκοι που αναφέρατε με τον Ομέρ Βριώνη.
0: Να αναφερθούμε λιγάκι στον Πανουριά που ήταν τοποθετημένος.
1: Ο Πανουριάς είχε φροντίσει να πιάσουν ένα στενό που ήταν δύσβατο, κακοτράχαλο, γκρεμί γύρω γύρω και πυκνό δάσος. Εκεί να περιμένουν οι Έλληνες για να προσπαθήσουν να φράξουν τον δρόμο των Τούρκων. Αυτό ήταν ένα εγχείρημα δύσκολο. Ενήχε και πολλούς κινδύνους. Αφού έπιασαν τα πλαϊνά του τόπου αυτού, έφραξαν τη διάβα των Τούρκων, εκτός από τα ταμπούρια τα άλλα που είχαν φτιάξει, χρησιμοποιώντας και κορμούς δέντρων από τα έλατα της περιοχής, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτονται πίσω από αυτά. Οι περισσότεροι από τους οπλαρχηγούς που βρίσκονταν εκεί τότε, Πελοποννήσιοι και Στερεοελλαδίτες, ήταν νεαροί της ηλικίας. Κάποιοι εξ αυτών ήταν 21-23 ετών παλικάρια, όπως ο γιος του Πανουριά, 23 ετών. Μιλάμε όμως, είχαν εκπαιδευτεί από μικροί στον πόλεμο και είχαν τέτοια ζέση, τέτοιο θάρρος.
0: Ο Πανουριάς ήταν τοποθετημένο στην Άμπλιανη.
1: Ναι, στην περιοχή της Άμπλιανης μιλάμε τώρα. Σε αυτό το στενό πέρασμα που το έφραξαν οι Έλληνες για να μην διέλθουν από εκεί οι Τούρκοι. Οι επιθέσεις των Τούρκων ήταν συνεχείς. Είχαν και δύο κανόνια μαζί τους, παιδινά κανόνια, τα οποία δεν μπόρεσαν να κάνουν μεγάλη καταστροφή στους Έλληνες. Οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον τους δέχονταν τα συντονισμένα πυρά των Ελλήνων. Τότε να ξέρουμε ότι τα όπλα ήταν μπροστογεμή. Έπαιρνε να τα γεμίσεις από μπροστά και να ρίχνεις. Αυτό ήθελε χρόνο. Αλλά τι τακτική ακολουθούσανε. Δύο-τρεις γέμιζαν όπλα και έδιναν σε έναν που ήταν καλό σκοπευτής να χτυπάει. Οπότε σε αυτές τις επιθέσεις δέχονταν τα συντονισμένα πυρά των Ελλήνων και πολλοί έπεφταν νεκροί. Στην κατάλληλη στιγμή φτάνουν και τα στρατεύματα που αναφέραν πριν, του Καραϊσκάκη και του Κριεζώτη, και πέφτουν από τα πλάγια και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Εδώ η εφημερίδα της εποχής των Αθηνών αναφέρει για τη μάχη της Άμπλιανης. Το παν τούτης της μάχης έγινε από τον στρατηγόν Νικόλαον Γκριζιώτην, έτσι τον αποκαλούσαν, ή Γκριζώτη, τον Κριεζώτη, που πάντα υπόγραφε έτσι. Καθώς μας επληροφόρησαν διάφοροι στρατιώτες, όπου ήλθον εκείθεν και πάντα εις τους ακροβολισμούς, όπου έγιναν έως τώρα, ετούντος ο στρατηγός εδούλεψε με μεγάλη επιμονή. Εδώ αυτή η εφημερίδα που κυκλοφόρησε λίγες μέρες μετά τη μάχη δίνει τα εύσημα στον Κριεζώτη, το δικό μας, που τα πολλά τα κείμενα τον προσπερνούν. Εδώ το ντοκουμέντο αυτό το έχει ανασύρει ο βιογράφος του, ο Γιώργος Ντεγιάννης, και η έκδοση της Εταιρείας Ευωϊκών Σπουδών «Η Δίτομη» είναι η κορυφαία γύρω από τον Κριεζώτη. Ναι. Πλήρης. Λοιπόν, η καταστροφή που έγινε των Οθωμανών ήταν μεγάλη και αυτό βοήθησε στο να χαλάσουν τα σχέδιά τους, που δεν ήταν άλλα από το να περάσουν στην Πελοπόννησο και να καταπνίξουν την Επανάσταση σε συνεργασία με τον Ιμπραήμ Πασά, που είχε προσκληθεί από τον Σουλτάνο για να λάβει δράση, και ξέρουμε το 25 έγινε εκεί ο μεγάλος χαμός, γιατί οι Έλληνες βρίσκονταν πάλι δυστυχώς σε εμφύλιο λίγο μετά τη μάχη της Άμπλιανης, που ήταν νικηφόρα.
0: Το αποτέλεσμα ήταν, τους έτρεψαν να εισφυγήν.
1: Εισφυγήν, άταχτη, και δεν ήταν μόνο εκείνη στις ημέρες του Ιούλη του έτους που προαναφέραμε, αλλά είχε και συνέχεια, γιατί οι Τούρκοι είχαν πιάσει τα κατάλληλα πόστα. Λίγες ημέρες μετά, μιλάμε πλέον φθινόπωρο, έχουμε μια άλλη μάχη στα Σάλωνα, που εκεί πάλι έδρασαν ο Καραϊσκάκης με τον Κριεζώτη.
0: Γιατί οι δυνάμεις είχαν προχωρήσει προς Θεσσαλονίκη πλέον, έχουν φύγει.
1: Είχαν διασπάρει.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Και τότε να φέρουμε ένα περιστατικό που μας αφορά και ως ευωής. Σε τετραήμερη μάχη που έγινε στα Σάλωνα, οι δικοί μας κυρίευσαν 800 γκαμίλες και μουλάρια, φορτωμένα τροφές, διαλύοντας την κυριολεξία τη στρατιά των παγιδευμένων Τούρκων. Αυτό ήταν το τέλος τους εκεί.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε να διευθύνονται, έγραφε η Εφημερίδα των Αθηνών, έτσι λεγόταν, του επόμενου έτους του 25, βλέπουμε να διευθύνονται προς το μέρος μας, αυτά είναι η συνέντευξη που πήραμε από τον Κριεζώτη λίγο μετά, όπου είχαμε την ενέδραν να διευθύνονται όλα τα ζώα των εχθρών συντροφευμένα με 800 περίπου Αλβανούς. Ορμήσας με το ξύφος εις την δεξιά μεριά, τους κατεδίωξα έως μίαν ώραν. Κατέσφαξα όσοι δυνήθην και οι λοιποί ετράπησαν εις φυγή. Οι φωνευθέντες από μέν των εχθρών είναι 250, από ημάς μόλις 4. Έτσι έγινε και στην Άμπλιανη, έτσι έγινε και στα Σάλωνα και σε άλλες μάχες που οι Έλληνες με τέχνη, με ομοψυχία πολέμησαν τότε και κατανίκησαν πολυάριθμο στρατό των Τούρκων. Ήταν 3, 5 και 10 φορές περισσότεροι οι Τούρκοι σε σχέση με τους Έλληνες. Αλλά έπρεπε να υπάρχει τακτική, φρόνηση, στρατηγικό σχέδιο, ομοψυχία.
0: Μάλιστα. Εδώ φίλες και φίλοι να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, με τον Κώστα μας, τον κύριο Μπαϊρακτάρη εδώ, να μιλήσουμε για μια άλλη προσωπικότητα που ενδιαφέρει βέβαια τον δημοσιογραφικό μας κόσμο. Είναι ο Χρήστος Πασαλάρης, ο οποίος γεννήθηκε στα Εξάρχεια το 1925, σπούδασε ιατρική και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και δημοσιογραφία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πατέρας του έδρασε στο γαλλικό σοσιαλιστικό κίνημα και η μητέρα του, γεννημένη μου στο μοναστήρι, ήταν κόρη του Μακεδονομάχου Ναούμ Κωνσταντινίδη, οπλαρχηγού του Παύλου Μελά. Ο Χρήστος Πασαλάρης πρωτοπόρησε στον αθηναϊκό τύπο με την προβολή ανθρώπινων θεμάτων στις πρώτες σελίδες, με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην ειδησιογραφία, με την μαχητική αρθογραφία και το στόχο τον έλεγχο της εξουσίας, με την ακομμάτιστη ειδησιογραφία, με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και κυρίως με την αυστηρή τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Γι' αυτό το λόγο εκλήθη τον Ιούνιο του 2015 ως επικεφαλής της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΡΤ. Το Φεβρουάριο του 2016 παρασημοφορήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φίνικα. Επίσης έχει τιμηθεί 2 φορές από το Ίδρυμα Μπότσι και πολλά ακόμη. Αξιοσημείωτο ότι το 1999 η Βουλή καθιέρωσε ετήσιο βραβείο πολιτικής αρθρογραφίας στο όνομα Χρήστου Πασαλάρη. Έφυγε από κοντά μας βέβαια στις 10 Μαρτίου, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, του 2018. Πολύ πρόσφατα τον χάσαμε τον Πασαλάρη. Είναι γεγονός ότι έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Πώς να γίνεται δημοσιογράφος, εξαιρετικό αυτό. Η Βαρόνι των Μίντια, Όρτσα και μη φοβάσαι, εξαιρετικό την αλήθεια και ας πονάει, ένα εξαιρετικό βιβλίο, και βέβαια την ιστορία του τύπου. Κάλθε παλιό να σβηστεί, αυτό είναι το τελευταίο του έργο, το έγραψε το 2015, αλλά όσοι μας ακούν και ασχολούνται με τη δημοσιογραφία, καλό είναι να έχουν αυτό το βιβλίο, η ιστορία του τύπου, που έχει γραφτεί το 2006 και μάλιστα σε 2 εκδόσεις. Αυτά τα λίγα για τον εξαίρετο.
1: Μια και αναφερθήκατε στον πατέρα του Μακεδονομάχου, να πεταχτούμε λίγο σε έναν σημαντικό Μακεδονομάχο, έναν ήρωα πραγματικά. Ωραία. Τον Δημήτρη Γκογκολάκη, τον Μίτσο ή Μητρούση,
0: πολύ
1: όπως
0: ωραία
1: το λέγανε,
0: ναι.
1: Και που γεννήθηκε στο Χωμονδό των Σερών, και το χωριό πλέον αυτό λέγεται και Μητρούση, από το όνομα αυτού του ήρωα που ήταν πολύ σημαντικός. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τους Κομιτατζίδες, τους είχε φέρει μεγάλη ζημιά, καταστροφή, να μην αναφέρουμε λεπτομέρειες. Εξαναγκάστηκε να έρθει εδώ στον ελλαδικό χώρο, γιατί ακόμη η Μακεδονία κατεχόταν από τους Τούρκους, να μην το ξεχνάμε, για αρχές του 20ου αιώνα πάντα αναφερόμαστε. Και να πάμε στην τελική σύγκρουση που έγινε στις 13 Ιουλίου. Κάποιος πρόδωσε το κρυσφύγετό τους του 1907, που βρισκόταν δίπλα σε έναν ναό στην περιοχή των Σερών. Εκεί τους έωσαν χιλιάδες, εκατοντάδες Τούρκοι. Οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά γύρω σπίτια, αναγκάζοντας την ομάδα του Μητρούση να διαφύγει στην εκκλησία. Κατά την έξοδό τους συνελήφθηκαν ο Νίκος Παναγιώτου και ο Ιωάννης Ούρδας, οι οποίοι αργότερα εκτελέστηκαν. Ο Μητρούσης με τον Μιχάλη Ουζούνη και τον Θεόδωρο Τσουρλεντέ κλείστηκαν στο καμπαναριό της εκκλησίας. Κάτι μας θυμίζει από την περιοχή επάνω σημερινή Ρουμανία, έτσι, στα χρόνια του 21. Ναι. Αντίστοιχα έτσι οι άνθρωποι. Μετά από πεντάωρη μάχη και με πολλά θύματα από τη μεριά των Οθωμανών, σκοτώθηκε ο Θεόδωρος Τουρλεντές. Ο καπετάν Μητρούσης πολεμούσε μαζί με τον Ουζούνη που τέλειωσαν οι σφαίρες. Η τελευταία σφαίρα έμεινε στον Κογκολάκη, την οποία χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον ανιψιό του Μιχαήλ Ουζούνη, για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων, και συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε με μαχαίρι. Η λαϊκή Μούσα, το μάθατε μωρέ παιδιά, το μαύρο το μαντάτο, στις Σέρες και στον Μπόσδακα, στο έρμο Χωμόντος, ο Γκογκολάκης πολεμά με 4 νομάτους. Στην Άγια Βαγγελίστρα, 10.000 Τούρκους πολεμά, λέει. Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή, τα τόπια σαν χαλάζι. Πέφτουν και οι Τούρκοι αμέτρητοι, μαζί και ο Κομισιάρης. Κακό γιουρούσι έκαμε το τουρκικό τασκέρι και ο Μητρούσης έπεσε και ο Μητρούσης πάει.
0: Η λαϊκή Μούσα είναι πολύ δυνατή στην περιγραφή της. Θα ήθελα, Κώστα, να αναφερθούμε λίγο και σε κάποιες προσωπικότητες που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ποίηση, με την πεζογραφία.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Με ποιον θα ασχοληθούμε?
1: Να περάσουμε με ένα μεγάλο Ρώσο ποιητή στα χρόνια της Μεγάλης Εκατερίνης, της Δευτέρας.
0: Ναι, και θα κλείσουμε με έναν Έλληνο.
1: Με έναν Έλληνο, ναι, σίγουρα. Τον Γκαβριήλ Ντερζάβιν, που ο Πούσκιν, ο κορυφαίος Ρώσος ποιητής, τον θαύμαζε, ήταν μικρός όταν τον γνώρισε από κοντά, ήταν, θα λέγαμε, ο Όλυμπος αυτός ο ποιητής, και ο Πούσκιν τότε ήταν μια παιδιάδα, έτσι ένιωθε. Και δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα φτάσει σε τέτοια ύψη η τέχνη, η ποιητική του, και να θαυμάζεται πλέον σε όλο τον κόσμο. Ο Γκαβριήλ Ρωμάνοβιτς Ντερζάβιν είχε γεννηθεί στα 1743, πέθανε στα 1816. Είπαμε, ήταν από τους σημαντικότερους ποιητές, αλλά και πολιτικός μεγάλου διαμετρήματος, παρά την βασίλισσα Εκατερίνη τη Δευτέρα και του διαδόχου της. Θεωρείται ο μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής του 18ου αιώνα. Είχε συνεργαστεί με άλλους ποιητές, μεταξύ αυτών υπήρχε και ένας Έλληνας, ο Βασίλη Βασίλιεβς Καπνίστ.
0: Άστε.
1: Έλληνας της περιοχής της Ρωσίας. Για να μην αναφέρουμε πολλές λεπτομέρειες.
0: Έχουμε κάποιο ενδεικτικό έτσι της ποίησής του?
1: Ναι, πολύ ευχαρίστως.
0: Ένα μικρό βέβαια δείγμα.
1: Από την Οδή Θεός. Αποσπάσματα, ναι, από αυτό το συνθετικό ποίημα.
0: Αυτή την Οδή, ναι.
1: Δημιουργώντας τα πάντα με μια λέξη, στη δημιουργία, το νέο τέντομα ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα. Στον ευάερο ωκεανό, κόσμοι πολλαπλασιάζονται με ένα 100.000.000 φορές άλλους κόσμους, και αυτό, όταν τολμώ να συγκρίνω μαζί σου, θα είναι μόνο ένα σημείο, και είμαι μπροστά σου τίποτα. Τίποτα. Μα λάμπεις μέσα μου με το μεγαλείο της καλοσύνης σου. Εικονίζεις τον εαυτό σου μέσα μου σαν τον ήλιο σε μια μικρή σταγόνα νερό. Είστε η παραγγελία της φύσης που μεταδίδεται. Η καρδιά μου μιλάει, το μυαλό μου με διαβρώνει. Είσαι και δεν είμαι πλέον τίποτα. Είμαι το επίκεντρο των ζωντανών, το γνώρισμα του αρχηγού Θεού. Η αλήθεια που χρειαζόταν για να πεθάνει η θνητή Άβυσσος, η ύπαρξή μου είναι αθάνατη για να ντυθεί το πνεύμα μου με θνησιμότητα. Κι έτσι μέσω του θανάτου επιστρέφω πατέρας στην Αθανασία σας.
0: Αποσπάσματα από το έργο. Με πολλά νοήματα, σοβαρό. Να πάμε σε έναν Έλληνα.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Επιλέγουμε. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς και ποιητές και δημοσιογράφοι, αλλά εμείς σε κάθε εκπομπή επιλέγουμε μερικούς. Και αυτή βέβαια την επιλογή την κάνει ο Κώστας μας, ο οποίος έχει εντρυφίσει στο θέμα αυτά της ποιήσεως. Έλα, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ. μία μικρή αναφορά στο Δημοσθένη Ζαδέ, ο οποίος γεννηθεί στη Μεσσηνία στα 1918, πέθανε τον Ιούλιο του 1997. Ήταν Έλληνας ποιητής και λόγιος, είχε γράψει πάρα πολλά βιβλία και ποιητικά και νουβέλες και διηγήματα και μελέτες είχε κάνει. Μία μελέτη από όλες αναφερόταν στο Σκαρίμπα και ερχόταν εδώ στη Χαλκίδα, εδώ στον Καράμπαμπα, αρκετές φορές. Γι' αυτό τον μνημονεύουμε και ιδιαίτερα. Ήταν μέλος Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και μάλιστα ορίστηκε και ως επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Μια ειδική διάκριση που το απονεμήθηκε. Τότε είχαν μιλήσει σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Γιώργος Κάρτε, πολύ γνωστός πρόεδρος της εταιρείας. Ακόμη ο Παρασκευόπουλος, ο πατέρας Δαμιανός από την Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Ήταν οι κεντρικοί ομιλητές όταν τιμήθηκε ιδιαίτερα ο Δημοσθένης Ζαδές. Και πάμε σε μια προσωπικότητα της ποιητικής τέχνης, για την οποία θα αναφερθούμε και θα κλείσουμε. Είναι ο Ανδρέας Αγγελάκης. Δεν έχει σχέση με τη Μαρία Αγγελάκη, τη δική μας ποιήτρια από τη Λίμνη.
0: Όχι. Συνωνυμία απλή.
1: Ακριβώς. Επίθετα ίδια πολλά υπάρχουν. Είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 40, αποβίωσε τον Ιούλιο του 91. Ήταν Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Ποιητικές συλλογές αρκετές, όπως «Ομιλίες του Θεού και της Θάλασσας», «Ο Πρίγκιπας των Κρίνων», εδώ να έχουμε στο νου μας και τον Πρίγκιπα των Κρίνων, την καταπληκτική αυτή παράσταση από το Ανάκτορο της Κνωσού, που έχει γράψει σχετική συλλογή και ποίημα, που μπορούμε να διαβάσουμε απόσπασμα από την ποιητική συλλογή. Ποίηματα χαρισμένα στον Κόντε Διονύσιο Σολωμό, τον θαύμαζε τον Μέγα Σολωμό, τον πατέρα της νεοελληνικής ποίησης. Κάποια άλλα είναι το Ποίον, Εφιάλτες, ο μακρύς μονόλογος της Μαρίας Πολυδούρη, άλλη μεγάλη ποιήτρια την οποία θαύμαζε και έχουμε ένα, το ποίημα αυτό.
0: Κάποια στιγμή, Κώστα, σε διακόπτω, θα πρέπει να αναφερθούμε για την Μαρία Πολυδούρη, για την πολυκύμαντο ζωή της, αλλά και το έργο της, το οποίο βέβαια όλα όσα συνέβησαν στη ζωή της επηρέασαν τα έργα, την παρουσίασή της. Δυναμική γυναίκα, ευαίσθητη ψυχή η Μαρία Πολυδούρη. Θα λέγαμε τυχερή και άτυχη στη ζωή της.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Είχε και τα δύο.
1: Αξίζει.
0: Και τύχη και άτυχη. Όμως, σαν γυναίκα θα πρέπει να τις κάνουμε μία αναφορά.
1: Και με τη σύνδεση με τον Καριωτάκη.
0: Βέβαια, στο Κόντε Σολωμό, είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Θα αφιερώσουμε τόσο στην Πολυδούρη, όσο και στον Κόντε Σολωμό.
1: Αλλά και στον Καριωτάκη. Πολυδούρη Καριωτάκης.
0: Εντάξει, και
1: ο Σκαρίμπας έχει γράψει και ποίημα που έχει βάλει και τους δυο μαζί μέσα.
0: Καριωτάκη λες.
1: Καριωτάκη και Πολυδούρη μαζί. Τους έχει ρίξει μέσα.
0: Αυτοί δύο βέβαια. Μα, γιατί όταν αναφέρουμε Πολυδούρη, εννοούμε Καριωτάκη. Γι' αυτό είπαμε τυχερή και άτυχη. Έλα.
1: Ο Αγγελάκης είχε κάνει τη βιογραφία του μεγάλου συγγραφέα από την μεγάλη ελληνική σχολή της Αλεξάνδρειας, της Αιγύπτου, Καΐρου, τον Κώστα τον Ταξί, πολύ γνωστός, όπως και ο Καβάφης, και μελέτη για τον Καβάφη. Ήταν άνθρωπος που ήταν βαθιά ψαγμένος και είχε μπει πολύ μέσα στη λογοτεχνία, γι' αυτό κατάφερε να κάνει και τις μελέτες. Δυστυχώς προσβλήθηκε από AIDS και έφυγε στα 51 του χρόνια νεότατος, έτσι ταξίδεψε. Πολλά ποίηματά του, στιχουργήματά του έχουν γίνει τραγούδια, όπως «Αγαπώ ένα παλικάρι», το έχει μελοποιήσει ο Γιώργος Κουρουπός που ήταν το δεξί χέρι του Χατζηδάκη, το «Νανούρισμα» που το έχει μελοποιήσει πάλι ο Γιώργος Κουρουπός, ο «Ποιητής» που το έχει μελοποιήσει ο Δήμος Μούτσης και μπορούμε να διαβάσουμε αυτό πριν πάμε στον «Μακρύ» που εμείς τον κάνουμε κοντό μονόλογο της Μαρίας Πολυδούρη, απόσπασμα είπαμε. Ο «Ποιητής», γραμμένος στα 2000.
0: Ναι.
1: Στα δέντρα της θάλασσας κοιμάται το νερό και λάμπει την άφωτη εσπέρα. Στα δέντρα της θάλασσας κτενίζουν οι νεράιδες του δρόμου του τον αστερισμό. Τη νύχτα πια η αγάπη του θα βρει το φως, η νύχτα τον εχάιδεψε σαν αδελφός. Το χιόνι της άνοιξης θαλάζει την καρδιά του, του κύκλου τα αστέρια κοιμηθήκαν. Στενάζει γλυκά το γιασεμί και το φεγγάρι κοιτάζει ψηλά στον ουρανό. Τη νύχτα πια η αγάπη του θα βρει το φως. Η νύχτα τον εχάιδεψε σαν αδελφός. Παίζει πάρα πολύ φως, αδελφός, το χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής, στιχουργός Ανδρέας Αγγελάκης. Και πάμε στο μονόλογο, το μακρύ, της Μαρίας Πολυδούρη.
0: Με τον οποίο και θα κλείσουμε την εκπομπή μας.
1: Όταν εκείνος ήρθε για τελευταία φορά στο Σωτηρία να με δει, καθίσαμε 3 ώρες, μπορεί και παραπάνω. Καθίσαμε ο ένας απέναντι στον άλλον αμίλητοι. Ήταν τόσα που είχα να του πω. Ήταν τόσα που έβλεπα στα μάτια του, που η ομιλία δεν με κάλυπτε. Ήταν μέσο ανάπηρο, σαν τις ζωές μας. Μου άφησε στο τραπεζάκι το «Ελεγεία και σάτυρες». Ούτε καν το άγγιξα. Το ξέρα σαν το είχα γράψει εγώ, λέξη προς λέξη. Κοίταξε το ρολόι του. Κοίταξα τους νοσοκόμους στο διάδρομο. Και ξαφνικά τεινάχτηκα. Άκουσα τον πυροβολισμό. Πριν από εκείνον. Πριν το αποφασίσει. Αλλά εδώ παραπέμπει στον καριωτάκι. Φύγε, είπα μόνο. Πρέπει να ξαπλώσω. Έφυγε. Ένοχος, καχύποπτος, αποτυχημένος. Εγώ έσκυψα και μάζεψα από το πάτωμα τα αίματα από το μυαλό του. Με το μαντίλι μου, μήπως και υποπτευτούνε τίποτα οι νοσοκόμοι. Κανένας όμως δεν πήρε είδηση. Ύστερα το έγραψαν οι εφημερίδες. Καθυστερημένα, όπως πάντα. Και αν είχαμε λίγο χρόνο, εσύ και η θάλασσα. Να βάλουμε και αυτό το ποίημά του.
0: Έτυχα.
1: Του Ανδρέα Αγγελάκη, να κλείσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι από τη συλλογή «Ομιλίες του Θεού και της θάλασσας», γραμμένο το 62, νεότατος. Είπες «θα κοιμηθώ κοντά σου και πάλι», είπες «ποτέ δεν ξέρουμε αν μοίρα μας θα'ναι πάντοτε τα κύματα, γιατί μπορεί του Μάη στις 15 να μας ζαλίσει». Έτσι, πολύ. Εκεί, του δέντρου ο Τσίντζικας. Κι έτσι πολύ η αναπνοή του Μάη, που να νικήσει ο κάμπος και να μείνουμε. Γι' αυτό ας κρατάς στον ύπνο σου ένα βότσαλο και ένα κομμάτι δίχτυ στο ένα χέρι και γύμνωσε τα στήθια σου και δέσε τα με 3 κορδέλες φύκια πανωτά, που πια να μην μπορείς να πλανευτείς και ούτε του κάμπου να φοράς καπέλο. Μόνο μ' αφήνεις να φυλάω τα σάνταλά σου, σόστρακα και ανά που ανοιγοκλείσαν τα βράχια όταν πηδάς και αποθεώνεσαι. Όλο μ' αρνιέσαι πως σε γέννησαν τα κύματα και όλο σε λένε θαλασσογέννητη η ανέμη.
0: Είναι εξαιρετική η ποίηση την οποία ο Κώστας μας διάβασε και δεν σας αποκρύπτω, φίλες και φίλοι, ότι με πολύ συγκίνηση, γιατί ήταν τρυφερή η ποίηση από τρυφερές ψυχές.
1: Ακριβώς.
0: Είπαμε ότι θα αναφερθούμε στη Μαρία Πολυδούρη και στον Καριωτάκη. 2 ζωές που πέρασαν στην αιωνιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Να είμαστε καλά, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα που ήταν κοντά μας. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς μας ακροατές και θα είμαστε κοντά σας με καινούργιες αναφορές προσωπικότητων. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Εάν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ιησού είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπον ανελαίο και άντος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέτρι του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί σου πιένεις έψωσε του ροϊδού η κατοικία, ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της Ελλάδας, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί σε σελήνης καιρούς, ο ήλιος ένω την δύση αυτού. Έθου σκότους και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνι οριόμενη του απάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόστην αυτής. Ανέτειλον ο ήλιος και συνήκτησαν, και σας μάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία νεύτεως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα με σοφία επίησας, σε πληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερδετάνω καίστην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δε απονούντος ο νεύνας σας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέβουν όσοι δούνε την τοφήν αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείραν τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα το δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκκλείψουσι και στο χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποσταλείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κύριος τους αιώνας, εφρανθήσατε Κύριος επί της έλβης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει ο πτώμενος, τον ωραίων και καπνίζονται. Άωσα το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλοί από της γης και άνομοι, ώστε να υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο Υιός εγώ την δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ.

Σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Χριστού, τον μεταπίστευση ευλαβία και φόβου Θεού, ισιών τον εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Χρυσοστόμ, την ίδια πρεσβυτερία τη εν Χριστώ διακονία παντό του πλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνο πάση αρχή και εξουσία εν αυτό και

Δώσει λερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών συντάστηκε ίσιν.

καταξίασον, Κύριε, εν τη εσφαίρα τα άκτηνα μαρτή του συλλεχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λέως εφ' ημάς και θα ευελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αέρα.

κατά βάση του σεντρία του γένου των ανθρώπων, επιτρέπει του δούλου και την κληρονομία σου. Σίγουρα το φοβερό και φιλανθρώπου που κρατεί οι δούλοι υπέκναν στα σκεφαλά του, δι' αυτόν έτρεξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια. Αλλά τόσον περιμένοντα έλεο και την συναμπεριδεχόμενη σου κυρία μου, διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσα δυσπέρα την πλούσια του σε νύχτα. Από παντό εκ προπάσεων οικημένε ενεργέ διαβολική και διαλογισμών ματιών και μηχημίσεων των ειρών.

0: Ιωάννη αυτομοιού του σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος του θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος του θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος του θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάθη τη αμαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρησον τα σονομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων λιμών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: ευλογημένη, δισοπούσαν η παύση, συγχώρηση πτεσμάτων ημίν δωρήσαστε.
1: Σοφία,
0: ευλόγιστον.

0: απόλυτα αφού και το γέννη παντήσεων ως Θεό.
1: Περαγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
0: Αμήν την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αντιαχώρος Θεολόγων τε ακούσω την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμα δόξα Σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράν και Παναγών Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του τιμίου και ζώπιον σταυρούν προστασίας των τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηχεσίας τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων

0: Καλησπέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Καλό σας βράδυ.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

«Η τέχνη του λόγου». Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η τέχνη του λόγου σήμερα θα αφιερωθεί σε μια γυναίκα ποιήτρια, την Κική Δημουλά. Δεκαετίες πριν απασχόλησε την πνευματική κοινότητα το θέμα του τι είναι ακριβώς η γυναικεία ποίηση. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η πιο συνοπτική απάντηση και ουσίας είναι ότι δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός στην ποίηση, αλλά θα ασχοληθούμε όπως προανήγγυλα με την ποίηση της Κικής Δημουλά, της κορυφαίας αυτής ποιήτριας της εποχής μας, που έχει ήδη πάρει τη θέση της στο πάνθεον των ελληνικών γραμμάτων, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το Μάιο του 2014 και επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Είναι μια ποιήτρια που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην εποχή μας και ο καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Βρασίδας Καραλής, γράφει για την ποίησή της ότι μετατόπισε τον νεοελληνικό ποιητικό λόγο σε μια καινούργια διάσταση γραφής. Βιώνοντας το δράμα της υπαρξιακής διάλυσης του μεταπολεμικού ανθρώπου και ταυτόχρονα το αδιέξοδο ενός κόσμου που έχει χάσει το χάρισμα της πίστης, η ποίησή της χαρτογράφησε έναν κόσμο χωρίς βεβαιότητες και αιστείες, έναν κόσμο μέσα στον οποίο ο ποιητής για να υπάρξει έπρεπε να καταδυθεί στις θεμελιακές δυνάμεις της δημιουργικής πράξης και να παρέμβει καθοριστικά στη λογική τους. Ένα πρώτο δείγμα αυτής της ποίησης είναι το «Άφησα να μην ξέρω». Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου ένιγμα, δεν έλυσα κανένα. Ούτε και αυτά που θέλαν να πεθάνουν πλάι στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λιμένα κιάλυτα που μου τυχαίνουν. Συμβίωσα σκληρά με έναν ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει και δεν τον ρώτησα ποτέ ποιας φωτιάς γιος είναι, σε ποιο θεό ανεβαίνει και μου φεύγει. Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωποδοφόρα πλάσματά του. Του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο με θυσία και με στέρηση. Με το αίμα που μου δόθηκε για να τον εξηγήσω. Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, έτσι το δέχτηκα και έτσι τα αποχωρίστηκα. Με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση. Ένιγμα δανείστηκα, ένιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω πως

Θα ήταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που Πινελόπες και όχι μας κυριεύει αυτός ο δαίμον του νερού για να δοξάζεται το ένιγμα πως μένουμε αξεδίψαστοι. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Αναμάρτητη, αξεδίψαστη. Στο ένιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη. Από το λίγο του κόσμου, εκδόσεις Στιγμή 1994.

Η γραφή της Δημουλά έστρεψε τη γραμματική της ελληνικής γλώσσας εναντίον της σημασίας των λέξεών της, επιχειρώντας να ενδυναμώσει το συγκινησιακό απόθεμα του στίχου μέσα από την έκπληξη και τον ευνηδιασμό. Όλοι οι στίχοι της υπενήσονται την στερεότητα ενός κόσμου που δεν τον βλέπουν τα μάτια, αλλά που φανερώνεται ακέραιος μέσα από την φαντασιακή ανασυγκρότηση του εντός του ποίηματος ως οργανικού συνόλου. Με την ποίηση της Δημουλά, η διάσταση του έφνης και του αδόκητου κατέστη ενεργός παράγοντας ποιητικής συγκίνησης στη γλώσσα μας, σημειώνει ο κύριος Βρασίδας Καραλής. Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, οι φόβοι. Οι φόβοι για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών γένος θηλυκού, ενικός αριθμός, πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα. Από τα ποίηματα σε έκδοση του Ίκαρου το 1998.

και από το λίγο του κόσμου και τις εκδόσεις Στιγμή πάλι του 1994, οι λυπημένες φράσεις. Με ημέρα αρχίζει η εβδομάδα, με ημέρα τελειώνει. Και η Κυριακή, κόμπος σφιχτός, να μην λυθούν οι εβδομάδες. Έρχεται πάντα από το ίδιο Σαββατόβραδο και φέρνει λίγο ύπνο παραπάνω το πρωί και το Θεό όσο τον δίνουν οι ορθρινές καμπάνες. Λίγο να σταθεί στα ανοιχτά παράθυρα και να κοντοσταθεί σε αυτά που δεν συμβαίνουν, περνάει η ώρα. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Σιγά σιγά η Κυριακή μεσουρανεί σαν τρομαγμένη απορία. Στις γειτονιές περνάνε γύφτισες να πω το ριζικό σου. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ριζικά. Πιο πέρα κάποιον ντέφι, ένα αρκουδάκι. Δείξε πως βάζουν πούδρα τα κορίτσια στον καθρέφτη, πως γδύνεται η μωρόε. Μη γελάς, βρέθηκε κάποτε νεκρή μωρόε. Με πράγματα που δεν αντέχουν, μη γελάς. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις. Πως μοιάζουν στους τυφλούς οργανοπαίκτες, στους εμπορικούς δρόμους τις Κυριακές. Να είχαμε μια άνοιξη. Μη γελάς. Με πράγματα που δεν υπάρχουν, μη γελάς. Ας λένε τα πουλιά και οι μυρωδιές στα πλάγια πως είναι Απρίλης. Το λένε τα πουλιά και οι έρωτες των άλλων. Εμένα με εξαπατούν οι θεοί κάθε που αλλάζει ο καιρός, κάθε που δεν αλλάζει. Μη γελάς. Ερ δεν γίνεται με ρήμες, ήλια Απρίλη, ήλια Απρίλη, ομοιοκατάληκτες στιγμές, χρόνος χρωμάτων, στρέμματα φωτός, χαμομηλιών ανυπομονησία να μυρίσουν. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει, και όλα τα άλλα τρόποι για να πεθαίνουνε ανώδυνα τα ημερολόγια. Την Κυριακή τραβάει σε μάκρος των τραγουδιών η αγωνία, ποια γυναί, ποια γυναί. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις στους δρόμους, στους εμπορικούς, τις Κυριακές, τις ανοιξιάτικες.

Η ποίησή της αναπτύσσει τη θεματική της απουσίας και της λύθης σαν ένα μετατοπιζόμενο καλλιδοσκόπιο, όπου τα χρώματα και τα σχήματα διαλύονται και συγχέονται το ένα μέσα στο άλλο για να ανασυνταχθούν σε μια κρυφή αρμονία και τάξη. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω ένα ποίημα αφιερωμένο στη μνήμη του θείου της, Παναγιώτη Καλαμαριώτη, που μάλλον είναι και ο θείος που πρώτη φορά εξέδωσε δικά της ποίηματα κρυφά από την ίδια. Παλιά επιτραπέζια λάμπα, δουλεμένη από τεχνίτη ανατολίτη με φαντασία και πρόβλεψη. Την έφερε ένας θειός μου, δικαστής από τη Σμύρνη, και στο φως της δεθήκανε οι νόμοι με τις πράξεις των ανθρώπων. Η πύρα της μεγάλη στα ελαφρυντικά, στο τι βρασμός ψυχής, τι προμελέτη. Τόσα χτυπήματα στο στήθος από ζηλοτυπία, βεντέτες για μια μεσοτυχία, για μια κατσίκα που μυρίκασε ξένο χορτάρι. Γνώρισε πάμπολους προτέρους έντιμους βίους και ερωτεύτηκε ενόχους. Καημένε θείε, πώς θα πας με αυτόν τον νέο νομοθέτη και τους νόμους του. Ηλιαδίδακτη ο θάνατος. Της ύπαρξής σου δεν πήγε συνήγορος. Αλλά είναι η ζωή από τις χαμένες υποθέσεις, ακόμα και για τους δυνατούς νομομαθείς όπως ήσουν. Κληρονομιά μου τώρα η λάμπα, δουλεμένη με φαντασία και προπαντός με πρόβλεψη. Το φως της, για να έρθει να σταθεί, σαν άλλος ένας κουρασμένος αναγνώστης του ίδιου με μένανε βιβλίου, ή σαν διαιτητής ανάμεσα στο άγραφο χαρτί, που νικητής πάλι βγαίνει απόψε, και νικημένα όσα σκόπευα να γράψω, πηδάει μέσα από πλούσια φύλλα φοινικιάς. Και αυτό υπό κοινή βλάστηση. Κάτω από τη φοινικιά στέκει σκυφτός και μιλίχιος ένας γέροντας. Είχε και φλέβα πείρας ο τεχνίτης. Μόνο φως, μόνο φύλλα φοινικιάς, φόβων και καιρών αντίπαλοι δεν γίνονται. Η μοναξιά φοβάται μόνο τον άνθρωπο δίπλα σου. Καλά λοιπόν που είναι εδώ αυτός ο γέροντας. Ανατολίτη τον δείχνει και λεμπία, το σαρίκι και το μαυριδερό άσαρκο πρόσωπο. Το χέρι του, απλωμένο σε σένα, δεν ξέρει αν σε καλεί να πλησιάσεις, αν επαιτεί, εξηγεί ή προβλέπει. Όλα αυτά ένας τεχνίτης μπορεί να τα χωρέσει στην ίδια κίνηση, όπως και η ζωή τα χωράει όλα στο ένα της το πέρασμα. Μπορεί να είναι μουεζίνης και τούτη τη στιγμή να εξηγεί στο Θεό του τη λύπη από τον έναν κόσμο. Μπορεί να είναι πέτης ή νυχτοφύλακας της προεκτινόμενης πέρα από τη λάμπα τροπικότητας. Ίσως ρήτορας ξεπεσμένος σε είδη διακοσμητικά, ασκητής, ο διπόρος που πέτυχε ίσιο αναπάντεχο στην προεκτινόμενη πέρα από τη λάμπα έρημο. Ποιος ξέρει, κανένας περιηγητής που έχασε το δρόμο αλλά και το νόημα της περιηγήσεώς του. Και τώρα, υψώνοντας το χέρι, με ρωτάει ποιος είναι ο δρόμος και ποιο το νόημά του. Εμένα ρωτάει ποιος είναι ο δρόμος και ποιο το νόημά του. Νυχτοφύλακας ή επέτης, περιηγητής, ρήτορας, μου αμεθανός ή άπατρης, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ, έτσι που πέρασαν τα χρόνια, έτσι που ήρθανε τα πράγματα, προφήτη τον ορίζω. Γιατί προφήτη τον χρειάζομαι, έτσι που χάθηκαν τα χρόνια, έτσι που στέκουνε τα πράγματα. Από το λίγο του κόσμου, των εκδόσεων Στιγμή του 1994.

Η ποίηση της Δημουλά μεταβάλλει αγιαστικά τη ρευστότητα σε πορεία μετουσιωτική. Το σύμπαν ξαναγίνεται κόσμος, η αγωνία μεταμορφώνεται σε αδημονία, η απουσία εμφανίζεται ως πλήρωμα χρόνου. Η γλώσσα της ποιήτριας διασπά τους εθισμούς και καταργεί τις βεβαιότητες μιας ρομαντικής παράδοσης που δεν βλέπει το χαμένο χρόνο ως διαρκή και ενεργό παρουσία. Μέσα από τους στίχους της, ο προσωπικός χρόνος γεννιέται εκ νέου και κερδίζεται για πάντα ως συλλογική εμπειρία και πρισματική εικόνα. Στο κλίμα αυτών των κρίσεων του Βρασίδα Καραλή, το ποίημα της Κικής Δημουλά, «Κονιάκ μηδέν αστέρων». Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγιν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι, ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι, ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έδεια, σκόπελος. Θα πεις και πού δεν ήταν τότε θάλασσα. Από τη συλλογή ποίηματα, εκδόσεις Ίκαρος 1998. Και ακριβώς τις εικόνες αυτές τις οποίες δίνει με έναν ξεχωριστό τρόπο, ακόμα και τις καθημερινές εικόνες, ένα ακόμα ποίημα της Κικής Δημουλά, σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω έναν περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης σκλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων. Βρίσκεις το πράσινο εύκολο σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρήτορες σωρεί τα πορτοκάλια και τα μήλα και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρες παριές μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε «διάλεξε». Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα. Διαλέγεις και μετά πως το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει η εκλογή σου. Ενώ εκείνο το έτυχε τυπούπουλο στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες, ασήκωτες κι αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε, εκεί με κλειστά τα μάτια. Από την εφηβεία της Λήθης, των εκδόσεων Στιγμή, πάλι το 1994.

Για την Κική Δημουλά, η σιωπή, η αποδημία, η ελαχιστότητα εισέρχονται μέσα στη γλώσσα για να διαλύσουν τη συνοχή μιας λογικής που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμά τους. Μέσα τους η ποιήτρια ανακαλύπτει υπαρξιακές διαστάσεις που λανθάνουν στην εμπειρία, αλλά που το μυαλό, σκοτισμένο από την ορθολογιστική ζάλη, αρνείται να τις αποδεχτεί. Αυτός είναι και ο σκοπός της ποίησής της, να δημιουργήσει το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν τα επιφάνεια του κάλλιστου κόσμου. Κάθε της ποίημα αποτυπώνει και εντοπίζει διαστάσεις αυτού του αναμενόμενου κόσμου μέσα στην πολυμορφία και την απροσδιόριστη τάξη του. Ένα ποίημα της Δημουλά, ενός λεπτού μαζί, από τον Ίκαρο του 1998. Κλέφτης στη σκέψη. Κλαίγοντας περιγράφει πως ρήμαξαν το σπίτι της ληστές. Τις πήραν χρυσαφικά και βίασαν οι άθλοι γερόντισες αξίες. Δεν χαίρεται. Εμένα έχει χρόνια να πατήσει κλέφτης το πόδι του στο σπίτι, ούτε για καφέ. Επίτηδες αφήνω ξεκλείδωτο τον μπρίκι. Κάθε φορά επιστρέφοντας, προσεύχομαι να βρω σπασμένους τους κοινόδοντες της πόρτας. Να σύονται τα φώτα σαν μόλις να κουτούλησαν με σεισμού πανύψηλου κεφάλι. Να δω κλεμμένα τα κτερίσματα από τις μούμιες βασιλείες του καθρέφτη. Σαν κάποιος να ξυρίστηκε στον μπάνιο και στη σπανία φήμου να έχουν φυτρώσει γένια. Χάμω, δεμένη χειροπόδαρα, να κείται η διάψευσή τους. Και από την κουζίνα να έρχεται με το πάσο του ατμός ζεστής πατημασιάς με μπόλικη κανέλα από πάνω. Αυτή η αίσθηση της μοναξιάς τη συναντάμε και στο ποίημα της «Το άλοθη». Η μοναξιά της οφειλόταν και στην απώλεια του συζύγου της, του επίσης ποιητή Άθο Δημουλά. Και σε αυτόν είναι αφιερωμένο αυτό το ποίημα «Το άλοθη». Κάθε φορά που σε επισκέπτομαι, μονάχο ο καιρός που μεσολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, όπως πάντα, τρέχει από τα μάτια μου ποτάμι θολό το χαραγμένο όνομά σου. Ανάδοχος της μικρούλας Παύλας ανάμεσα στις δύο χρονολογίες. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι πέθανε αβάπτιστη η διάρκεια της ζωής σου. Εν συνεχεία σκουπίζω τις μαραμένες κουτσουλιές των λουλουδιών, προσθέτοντας λίγο κοκκινόχωμα εκεί που ετέθη μαύρο και αλλάζω τέλος το ποτήρι στο καντήλι με άλλο καθαρό που φέρνω. Αμέσως, μόλις γυρίσω σπίτι, σχολαστικά θα πλύνω το λερό, απολυμένοντας με χλωρίνες και καυστικούς αφρούς φρίκης που βγάζω, καθώς αναταράζομαι δυνατά. Με γάντια πάντα και κρατώντας το σώμα μου σε μεγάλη απόσταση από τον νηπτηράκι, να μην με πιτσιλάνε τα νεκρά νερά. Με σύρμα σκληρής αποστροφής, ξύνω τα κολλημένα λίπης του ποτηριού τα χείλη και στον ουρανίσκο της σφισμένης φλόγας, ενώ οργή συνθλίβει τον παράνομο περίπατο κάποιου σαλιγκαριού καταπατητή της γείτονος ακινησίας. Ξεπλένω, μετά ξεπλένω με ζεματιστή μανία, κοχλάζει η προσπάθεια να φέρω το ποτήρι στην πρώτη, τη χαρούμενη, τη φυσική του χρήση, την ξεδιψαστική, και γίνεται πια ολοκάθαρο, λάμπει. Το πόσο υποχόνδρια δεν θέλω να πεθάνω, ακριβέ μου, πάρ' το κι αλλιώς. Πότε δε φοβόταν το θάνατο η αγάπη.

Κάθε ποίημα λοιπόν της Δημουλά είναι μια νέκεια, μια ανάκληση νεκρών μέσα από την κατονομασία της απούσας αίσθησης που άφησαν πίσω τους. Και κάθε όνομα ουσιουργεί στους στίχους της πλάθη ουσία και ενέργεια σώμα, λόγο και ανθρώπινη ζεστασιά. Για τη Δημουλά τα πάντα ζουν σε μια πολυεπίπεδη ταυτοχρονία μέσα στο χρόνο της μνήμης, όπου δεν υπάρχει διάκριση στιγμών, αλλά όλα ταυτίζονται απόλυτα και απελευθερώνονται λυτρωτικά μέσα από το δέος της μνήμης. Γιατί αυτό το πρωταρχικό συνέστημα κυριαρχεί στο έργο της, δέος μπροστά στο χαμό και στη διάλυση, στο χρόνο και τη φυγή, δέος μπροστά στη δύναμη της γλώσσας να ανασταίνει και να αποκαθιστά στην ευκρινέστερη ακεραιότητά τους όσα έχουν σβηθεί και απομακρυνθεί. Από τη συλλογή «Η εφηβεία της Λήθης» των εκδόσεων «Στιγμή» 1994, μονόκλινο σύμπτωμα. Απορούν κάθε φορά οι ξενοδόχοι που ζητώ μονόκλινο δωμάτιο στην πρόσωψη. Με κοιτάζουν σαν να απαιτώ θάνατο με θέα. Έβαλα ενέχειρο τη θάλασσα και είπα φέτος να κάνω διακοπές σε βουνό, μη και εξορκίσουν τα θροίσματα του δάσους, εκείνο το δαιμονισμένο σύνδρομο επιστροφής που κυριεύει αυτοστιγμή κάθε διαφυγή μου. Αν μ' αγκαλιάσει σκέφτηκαν ως δέντρο ως άτυρος κορμός, μπορεί και να ριζώσω. Και στο βουνό τα ίδια. Σαν να ήταν σιδερένιο το δωμάτιο και ο καθαρός ανάλαφρος αέρας απέπνεε κλειδαριά. Να ξεκλειδώσω πάλευα με τα ηρεμιστικά μου, αλλά εκείνα ήταν πιο άρρωστα από μένα. Τα ίδια που έγιναν στην Πύλο, η ίδια άτακτος φυγή πρόπερση από τη Σύρο, στην Καλαμάτα πέρσι τρισχυρότερα, γεμάτο το τρένο και θέλανε τα κλάματα να πάμε πίσω στην Αθήνα με τα πόδια. Τέτοια μανία καταδιώξεως μου κυριεύει τους τόπους. Να μου λείπει η απουσία σου. Δεν έρχεται μαζί μου, την αφήνω σπίτι. Όρος ρητός της αλλαγής να μην ακολουθήσει. Άπλιστο που είσαι ανεξήγητο. Τόση διαφάνεια καταπάτησες για τη διασφάλισή σου και έκανες θέρετρό σου τώρα αυτό το ανεξήγητο σύμπτωμα εχθρικό μου. Να επιστρέφω αμέσως, με λεωφορείο, ταξί, αν πετύχω κανένα φεγγάρι που επιστρέφει και εκείνο στην πιάτσα του Αδιανό. Ολέθρια συνήθεια. Όχι τίποτα άλλο, μα αν δεν μ' αρέσει να δούμε πώς θα επιστρέψω από τον κάτω κόσμο σου ανεξήγητο.

Όπως είδαμε η ποίηση της Δημουλά ανθεί πάνω στο άνυδρο έδαφος της στέρησης, της απώλειας, της συναισθηματικής ματέωσης και κατοικεί μέσα στον ποιητικό της χώρο η ίδια περιστοιχισμένη από τα άψυχα αντικείμενα και από τις αφηρημένες έννοιες. Επειδή όμως στην αρχή της εκπομπής μας συνδέσαμε το θέμα της ποίησης της με το θέμα της γυναικείας ποίησης, θα διαβάσουμε για το τέλος ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στις νοικοκυρές και στην πάλη της, την αέναη πάλη τους με τη σκόνη. Λυπάμαι τις νοικοκυρές έτσι που αγωνίζονται κάθε πρωί να διώχνουν από το σπίτι τους τη σκόνη, σκόνη ίστατη σάρκα του άσαρκου. Σκούπες, σκουπάκια, ρουφιχτήρια φτερά, τυναχτήρια, ξεσκονόπανα, κουρελόπανα, κλόουν, θόρυβοι και τρόποι ακροβάτες, μαστίγιο πέφτουν οι κινήσεις πάνω στην κατοικίδια σκόνη. Κάθε πρωί μπαλκόνια και παράθυρα ακροτηριάζουν μια δράση και μια έξαψη. Ασώματα κεφάλια χοροπηδάνε σαν γιογιό, χέρια εξέχουν και σφαδάζουν σαν κάτι να τα σφάζει από μέσα. Σπασμένα σώματα μισά που τα πριώνησε το σκύψιμο. Άλλο ένα σπάσιμο του ολόκληρου. Όλο σπάζει αυτό πριν καν υπάρξει, σπάζει και σαν να είναι γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό για να μην είναι. Ολόκληρη ζωή σου λέει ο άλλος. Αλλά πώς που ολόκληρη με ένα σπασμένο πάντα μέτρο που κρατάτε και μετράμε. Αξιολείπητη λέξη το ολόκληρο. Σωματώδης, αλλοπαρμένη περιφέρεται. Γι' αυτό τη φωνάζουν τρελή τα μπατήρια μεγέθη. Τινάγματα, τινάγματα, να φύγει σκόνη από τις ριχές, να φύγει και από τις βαθιές φωλιές του ύπνου, σεντόνια και σκεπάσματα. Και εκείνες οι φορές όπου πετάγεται το σώμα τρομαγμένο νύχτα και ουρλιάζει, «Θεέ μου, μικραίνω», θα τυναχτούν κι αυτές σαν σκόνη. Σκόνη η ελάττωση και ο τρόμος. Και πώς δεν τα αντέχω τα τεινάγματα του μέσα βίου έξω. Πρισμένα μαξιλάρια του ύπνου, φρικτά γρονθοκοπούνται και φοβάμαι, τρέμω μη γίνουνε ζημιές. Είναι οι κρυστάλλινες διαθήκες των ονείρων εκεί μέσα. Όλα τα όνειρα, όνειρο τα κληρονομεί και άνθρωπος κανένα. Τρέμω, τέτοια παγκόσμια αποκλήρωση δεν το αντέχω να τεινάζεται σαν σκόνη. Χτυπήματα χαλιών, να βγει η σκόνη από των σχεδίων της φωλιές, να γκρεμιστεί από τα γεφύρια των χρωμάτων και ο γρήγορος βηματισμός, ο τρελασμένος, πέρα δόθε μες στο σπίτι, μες στη ρηχή εμπιστοσύνη των χαλιών, να μην ακούνε από κάτω τι βαδίζει, να μην ακούνε τι δεν συμβαδίζει, θα τυναχτεί και αυτό σαν σκόνη και πώς δεν αντέχω τα τεινάγματα του μέσα βίου έξω. Λυπάμαι τις νοικοκυρές, τον άγωνό του σκόπο. Δεν φεύγει σκόνη, δεν στερεύει. Κάθε που πάει ο καιρός, καιρό να συναντήσει, καινούρια συμφωνία σκόνης κλείνεται. Η προφυλάξη από αυτήν, το καθαρό και σταθερό της, μέσα επιστροφής της. Τη φέρουν πρώτες και καλύτερες. Δεν έχω δει πιο σκονισμένες επιφάνειες από δάφτες. Ως και το φως, το πεντακάθαρο, χαρούμενη μεταφορά της σκόνης. Είναι ένα θαύμα να τη βλέπεις πώς προχωρεί ακίνητη πάνω σε ακτίνα ήλιου, σαν να πατάει σε σκάλα κυλιόμενη από αυτές τις μοντέρνες, τις υπνοτισμένες. Μεταφέρεται ορατή σαν αέρας χοντρά αλεσμένος να ξαναμπεί από τα ανοιχτά παράθυρα τους ανοιχτούς της νόμης, η ύπαρξή μας σπίτι της και μέλλον της. Ανοικοκύρευτη εγώ, την αφήνω να κάθεται. Μελετηρεί στη ράχη ενός βιβλίου που μιλάει για το γύρας. Στη φρόνιμη φωτογραφία των παιδιών μου, όταν αυτά με φόραγαν λευκή κολαριστή ολοστρόγγυλη μητέρα, χαλαρά από μέσα ραμμένη με κρυφές αραιές βελονιές στη σχολική ποδιά τους.

Αγαπητοί ακροατές, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη τον Κρητικό, που όχι μόνο ανέχεται τα λάθη μας, αλλά δίνει και υπέροχα μουσικά αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

«Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης». Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία. Γενικά εθρίος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κατά προθύστερο τρόπο, εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος ή Θόλος ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορ επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της θείας οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μία παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μία αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν, και κατ' ουσίαν τον δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται. Είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις Οικουμενικές Συνόδους, τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο, που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο.

την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Ελάτε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζονταν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσαΐ έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει. Και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις και οι έννοιες.

Θα έχετε ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργον του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσίαν είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάριν του Υιού του. Παρένθεση, ας έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει παρένθεση. Ο Υιός λοιπόν του Πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήσιν όλην, αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη. Πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης.

Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφιση του θέματος που συζητάμε θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση ενθεωμένη στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε, η ενανθρώπιση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη,
αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κήρυξη, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί Του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

Ας πάρουμε μια άλλη αφετηρία με βάση την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό «ον». Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούληση του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκωση θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτόν τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει, ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα, ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα, αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεσης μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η Γένεσης, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή,
είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος, έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιούργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκής σχέση με τον Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με τον Θεό δια της αρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου, κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεος και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της αρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεος και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεος και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά. Και καταργείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άνδρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφυλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της αρκώσεως του λόγου και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτή που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα. Ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση. «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγγενιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου. Έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό. Έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως. Έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα. Και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί μέσα του.

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν, ένα και τον αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών, των αυτών δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των αυτών Χριστών, Υιόν, Κύριον, μόνο γενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συνδρεχούσις, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και των αυτών Υιόν μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον. Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός. Δηλαδή όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δρά στη μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το βδελιρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του. Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θνητό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
τη λέξη άνθρωπος εννοεί ψυχή και σώμα. Ο Χριστός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ομοούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ομοούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στο Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με μας, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι? Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός. Αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται, δηλαδή δεν ταυτίζονται οι δυο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται, άτρεπτα λέει το κείμενο. Δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ. Και αχώριστα, ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος, Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

Πολλοί άνθρωποι, φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της Θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο δια της ελευθερίας. Αλλά ο άνθρωπος στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτή της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως με μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου? Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για το χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός, επομένως κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των
αποκλήσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έρθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωση, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό. Γιατί να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια ανταρσία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μια ανταρσία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η ανταρσία επιφέρει μια σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με το Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την όσο της, την όσο της αυτονομίας της, την όσο της συγχύσεώς της, την όσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός. Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του. Γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την ανάληψη. Η ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία.
Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο, ενδόξως? Ακριβώς για να φανερωθεί ότι ο Πατήρ δέχεται πλέον τον καθένα μας εν δυνάμει, επειδή δέχεται τον Υιό Του ως ενανθρωπίσαντα Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: 10-20-23-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 11.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Αλιώσα έτρεξε αμέσως κοντά στον αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Καλά που κοίταξες κατά δω. Ήμουν έτοιμος να σου φωνάξω», του ψιθύρισε βιαστικά και χαρούμενα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Πήδα μέσα. Έλα, γρήγορα». «Αχ, τι καλά που ήρθες. Τώρα ακριβώς εσένα σκεφτόμουν». Και ο Αλιώσα ήταν ευχαριστημένος, μονάχα που δεν ήξερε πώς να περάσει πάνω από τον φράχτη. Μα ο Μύτια τον άδραξε γερά από τον αγκώνα και τον βοήθησε να πηδήξει. Ο Αλιώσα μάζεψε το ράσο και πήδηξε σβέλτα, σαν κανένα ξυπόλυτο χαμίνι. «Θαύμα! Τα κατάφερες! Έλα, πάμε», είπε ψιθύριστα και με ενθουσιασμό ο Μύτια. «Πού θα πάμε λοιπόν?» ψιθύρισε. Και ο Αλιώσα, κοιτάζοντας τριγύρω και βλέποντας πως βρίσκονταν σε ένα εντελώς άδειο κήπο όπου δεν υπήρχε κανένας άλλος από αυτούς. Ο κήπος ήταν μικρός, όμως παρόλα αυτά το σπιτάκι της νοικοκυράς βρίσκονταν 50 βήματα μακριά τους. «Μα εδώ δεν είναι κανένας». «Γιατί μιλάς ψιθύριστα?» «Γιατί μιλάω ψιθύριστα? Βρε που να πάρει και να σηκώσει», φώναξε ξαφνικά με όλη του τη δύναμη ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Έλατε, είναι βλέπεις από φυσικού του βλάκας ο άνθρωπος. Κρύβομαι εδώ πέρα και θέλω να το κρατήσω μυστικό. Θα στα εξηγήσω όλα αργότερα. Μα νιώθοντας πως έχω να φυλάξω κάποιο μυστικό, άρχισα να μιλάω σαν συνωμότης και ψιθυρίζω σαν βλάκας, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλα, πάμε. Να, πάμε εκεί πέρα. Ως τα τότε, μη μιλάς. Θέλω να σε φιλήσω». «Δόξα στον άρχοντα του κόσμου. Δόξα στον άρχοντα εντός μου». Αυτό το έλεγα και το ξανάλεγα, μόλις τώρα κι εγώ, πριν από λίγο, καθώς καθόμουν εδώ χάμω. Ο κήπος ήταν κάπου 10 στρέμματα ή και λίγο μεγαλύτερος, μα είχε δέντρα μονάχα στις 4 πλευρές του, δίπλα στο φράχτη. Μιλιές, φλαμουριές, σιμίδες και σφεντάμια. Στη μέση ήταν άδειος, χορταριασμένος. Το καλοκαίρι έβγαζαν από εκεί πέρα μερικές σοκάδες σανό. Η νοικοκυρά νίκιαζε τον κήπο από την άνοιξη για λίγα ρούβλια. Υπήρχαν και βραχές με φραγκοστάφυλλα, σμεουριές και φραουλιές. Ήταν ακόμα και λίγα λαχανικά κοντά στο σπίτι που τα είχαν φυτέψει τώρα τελευταία. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς οδηγούσε το μουσαφύρι του στην πιο απόμακρη γωνιά του κήπου. Εκεί, ανάμεσα στις πυκνές φλαμουριές και στους γερικούς θάμνους. Εκεί, ανάμεσα στις πασχαλιές. Εκεί ξαφνικά φάνηκε ένα παλιό σαραβαλιασμένο περίπτερο που είχε μαυρίσει. Εκεί ξαφνικά φάνηκε ένα παλιό σαραβαλιασμένο περίπτερο που είχε μαυρίσει και είχε γύρει στο πλάι.

ο Αλέξανδρος Κάρλοβιτς Φον Σμιθ, συνταξιούχος ταγματάρχης. Μα όλα είχαν πια σαπίσει. Όλες οι σανίδες στο πάτωμα κουνιόνταν. Τα ξύλα μύριζαν υγρασία. Στη μέση ήταν ένα ξύλινο πράσινο τραπέζι, μπηγμένο στο χώμα, και γύρω γύρω είχε πάγκους πράσινους, και σε αυτούς μπορούσες ακόμα να κάτσεις και να φας επάνω τους. Ο Αλιώσα από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως ο αδερφός του βρίσκονταν σε έξαρση. Μπαίνοντας τώρα στο περίπτερο, είδε πάνω στο τραπεζάκι μισή μπουκάλα κονιάκ και ένα ποτηράκι. «Κονιάκ είναι», είπε γελώντας ο Μύτια. «Σε βλέπω που το κοιτάς και σίγουρα θα σκέφτεσαι, πάλι μπεκρουλιάζει αυτός. Μην πιστεύεις την φαινομενικότητα των πραγμάτων. Τον όχλο μην ακούς, τον ψεύτη, αμφιβολίες, ξέχνα πια. Όχι, δεν μπεκρουλιάζω, μα λιχουδιάζω, όπως το λέει εκείνο το γουρούνι, ο Ρακίτιν σου, που θα γίνει και σύμβουλος του κράτους και θα εξακολουθεί να λέει λιχουδιάζω. Έλα, κάτσε. Μα την αλήθεια, θα μπορούσα τώρα να σε πάρω στην αγκαλιά μου και να σε σφίξω ώσπου να σε λιώσω, γιατί σε όλο τον κόσμο πραγματικά, πραγματικά, νιώστο, μονάχα εσένα αγαπάω». Τα τελευταία λόγια τα είπε σχεδόν σε μια κατάσταση φρενίτιδας. «Μονάχα εσένα, ναι, και ακόμα μια πρόστιχη που την ερωτεύτηκα και που είναι η καταστροφή μου. Όμως άλλο να είσαι ερωτευμένος και άλλο να αγαπάς. Μπορείς να ερωτευτείς μια γυναίκα ακόμα και μισώντας την. Αυτό να το θυμάσαι. Τώρα σου λέω ακόμα εύθυμα. Κάτσε, κάτσε εδώ κοντά. Κάτσε δίπλα μου στο τραπέζι. Κι εγώ θα καθίσω δίπλα σου. Θα σε κοιτάζω και όλο θα σου μιλάω. Εσύ όλο θα σωπαίνεις. Κι εγώ όλο θα μιλάω. Γιατί ήρθε η ώρα να μιλήσω. Να σου πω την αλήθεια. Σκέφτηκα πως πρέπει να μιλάω σιγά. Γιατί εδώ, αλήθεια στο λέω, μπορεί να μας ακούσει κανένας που καθόλου δεν τον υποπτευόμαστε. Όλα θα σου τα εξηγήσω. Σου είπα κιόλας, η συνέχεια θα επακολουθήσει. Γιατί λαχταρούσα τόσο να σε δω. Γιατί σε αποζητούσα τόσο. Όλες τούτες τις ημέρες και τώρα ακόμα. Είναι πια 5 μέρες που έχω ρίξει άγκυρα εδώ. Θα στα πω όλα. Θα στα πω γιατί είναι ανάγκη. Γιατί μου χρειάζεσαι. Γιατί αύριο θα ριχτώ με το κεφάλι κάτω. Γιατί αύριο η ζωή μου θα τελειώσει και θα ξαναρχίσει μαζί. Το νιώσες? Το νιώσες καμιά φορά? Το δες ποτέ στο όνειρό σου πως πέφτουν στην Άβυσσο? Λοιπόν, έτσι πέφτω κι εγώ τώρα. Μονάχα που δεν κοιμάμαι. Μα δεν φοβάμαι, και ούτε κι εσύ πρέπει να φοβάσαι. Δηλαδή, φοβάμαι, μα νιώθω και μια γλύκα. Δηλαδή, όχι γλύκα, μα έναν ενθουσιασμό. Δηλαδή, όχι, μα τι στο καλό, ό,τι και να είσαι, το ίδιο κάνει. Γερή ψυχή, αδύναμη ψυχή, ψυχή γυναικούλας. Ό,τι να είναι, το ίδιο κάνει. Ας υμνήσουμε τη φύση. Κοίτα πόσος ήλιος, τι καθαρός ουρανός. Όλα πράσινα τα φύλλα. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Ώρα 4 το απόγευμα. Ησυχία. Πού πήγαινες? Πήγαινα στου πατέρα. Μα πρώτα ήθελα να περάσω από της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Σ' αυτήν. Και ύστερα στου πατέρα. Βρε, για κοίτα τη σύμπτωση. Μα για άλλο λοιπόν σε επιθύμησα. Γιατί σε φώναξα. Γιατί σε λαχταρούσα. Γιατί σε διψούσα.

Μ' όλα τα μύχια της καρδιάς μου και της ψυχής μου. Γιατί άραγε? Ακριβώς για να σε στείλω στον πατέρα από μέρους μου και ύστερα σε εκείνη, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και να ξεμπερδεύω και με αυτήν και με τον πατέρα. Ήθελα να στείλω έναν άγγελο. Θα μπορούσα να στείλω τον οποιονδήποτε, μα ήταν ανάγκη να στείλω έναν άγγελο. Και να που πηγαίνεις από μόνος σου και σε εκείνην και στον πατέρα. Ήθελες στα αλήθεια να στείλεις εμένα? Είπε χωρίς να το θέλει ο Αλιώσα, με μια οδυνηρή έκφραση. Στάσου, αυτό το ξέρες και μόνος σου. Και βλέπω πως τα κατάλαβες όλα με το πρώτο. Μα τώρα σώπαινε. Προς το παρόν σώπαινε. Μη λυπάσαι και μην κλαις. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε. Κάτι σκέφτηκε και ακούμπησε το δάχτυλό του στο μέτωπό του. Αυτή σε φώναξε. Αυτή σου έστειλε κάποιο γράμμα ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πηγαίνεις στο σπίτι της. Αλλιώς δεν θα πήγαινες. Αυτή σε φώναξε. Έτσι δεν είναι? Ψέματα. Να το σημείωμα, είπε ο Αλιώσα και το έβγαλε από την τσέπη του. Ο Μύτια το διάβασε γρήγορα και σε έκοψες δρόμο από τα περιβόλια. Ω Θεή, σας ευγνωμονώ που τον στείλατε από τα μονοπάτια και έπεσε στα χέρια μου, όπως το χρυσό ψαράκι στα δίχτυα του γεροψαρά του παραμυθιού. Άκου, άκου Αλιώσα, άκουσε αδερφέ μου. Τώρα πια έχω σκοπό να τα πω όλα, γιατί σε κάποιον πρέπει επιτέλους να τα πω. Στον άγγελο του ουρανού τα είπα κιόλας, μα πρέπει να τα πω και στον άγγελο της γης. Εσύ είσαι ο άγγελος της γης. Εσύ θα ακούσεις, θα τα σκεφτείς και θα μου τα συγχωρέσεις. Κι εγώ αυτό θέλω ακριβώς, να με συγχωρέσει κάποιος ανώτερος. Ακού, ακού. Αν δύο πλάσματα ξεφύγουν από κάτι τίτο γήινο και πετάξουν σε υπερφυσικές περιοχές, ή τουλάχιστον αν γίνει κάτι τέτοιο με το ένα από τα δύο πλάσματα, και αν πριν από αυτό, πριν πετάξει η καταστροφή, έρχεται το ένα από τα δύο και λέει στο άλλο, κάνε μου τούτο και κάνε μου εκείνο, κάτι που ποτέ δεν ζητάνε. Ποτέ δεν ζήτησε κανένας. Ποτέ δεν ζήτησε ο ένας από τον άλλον. Μα κάτι που μπορείς να το ζητήσεις στην επιθανάτια κλίνη σου, μπορεί τάχα εκείνος ο άλλος να μην το κάνει. Αν είναι φίλος, αν είναι αδερφός, θα το κάνω. Μα πες μου τι είναι. Πες μου, πες το μου γρήγορα, είπε ο Αλιώσα. Γρήγορα. Μη βιάζεσαι, Αλιώσα. Βλέπω πως βιάζεσαι και ανησυχείς. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Τώρα ο κόσμος πήρε καινούριο δρόμο. Αχ, Αλιώσα, κρίμα που δεν ξέρεις τι θα πει σπαρτάρισμα ενθουσιασμού. Μα τι κάθομαι και σου λέω, εσύ δεν ξέρεις. Τι είναι αυτά που λέω, κουτεντές? Άνθρωπε, να είσαι ευγενικός. Ποιανού είναι τούτος ο στίχος?

Ο Αλιώσα αποφάσισε να περιμένει. Κατάλαβε πως ίσως όλες του οι δουλειές να ήταν εδώ, τούτη την ώρα. Ο Μίτια έμεινε σκεφτικός για μια στιγμή. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και το πηγούνι στην παλάμη του. Σοπάσανε και οι δύο. Μετά από λίγο, Λιώσα, είπε ο Μίτια, εσύ μονάχα δεν θα γελάσεις μαζί μου άμα σου πω. Ήθελα να αρχίσω την εξομολόγησή μου με έναν ύμνο στη χαρά του Σίλερ, μα δεν ξέρω γερμανικά. Μην νομίσεις όμως πως φλιαρώ έτσι επειδή τάχα είμαι πιωμένος. Όχι, όχι, καθόλου δεν είμαι πιωμένος, καθόλου. Το κονιάκ είναι κονιάκ, μα μου χρειάζονται δύο μπουκάλια για να μεθύσω. Και ο Σιλίνος με την κόκκινη μούρη στο γαϊδούρι του επάνω που τρεκλίζει. Μα εγώ ούτε το τέταρτο της μπουκάλας δεν ήπια και ούτε είμαι Σιλίνος. Δεν είμαι Σιλίνος, μα είμαι δυνατός, γιατί πήρα πια μια τελειωτική απόφαση. Στη χώρα μου το καλαμπούρι, σήμερα θα έχεις πολλά να μου συγχωρέσεις, και όχι μονάχα το καλαμπούρι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν αερολογώ, σου μιλάω σοβαρά και θα έρθω αμέσως στο προκείμενο. Δεν θα σου βγάλω την πίστη ανάποδα. Όχι, για στάσου. Πώς είναι αυτό το... Ανασήκωσε το κεφάλι, έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά άρχισε με ενθουσιασμό. Κρύβονταν άγριοι και γυμνοί οι τρογλωδίτες μες στα βράχια. Στους κάμπους έτρεχε η ορδή, πυρπολώντας όλα τα στάχια. Κυνηγοί με τόξα, βέλη, φοβεροί ζούσαν στα δάση. Όποιον εδώ το κύμα φέρει, άσχημα θα την περάσει. Απ' του Ολύμπου το χιόνι έρχεται η μητέρα, η μαύρη, τη χαμένη Περσεφόνη, μες στον άγριο κόσμο να βρει. Ούτε στέγη ούτε θυσία, πουθενά δε θα βρει θεά. Και καμιά θεούλατρία δε μας δείχνει μια εκκλησιά. Οι καρποί και τα τσαμπιά δε στολίζουνε τα γέμια, μόνο καίνε τα κορμιά σε βωμούς γεμάτου σέμα, όπου ολόγυρα η θεά στρέφει βλέμμα λυπημένο. Σε ταπείνωση βαθιά βλέπει το θνητό πεσμένο. Ξαφνικά ο Μίτια έβγαλε ένα λιγμό, άρπαξε τον Αλιώσα από το χέρι. Ναι φίλε μου, ναι φίλε μου, ναι φίλε, στην ταπείνωση. Στην ταπείνωση είναι και τώρα. Έχει πάρα πολλά να υποφέρει ο άνθρωπος στη γη. Έχει βάσανα πολλά να περάσει. Μην νομίζεις πως όλο κι όλο είμαι ένας παλιάνθρωπος με βαθμό αξιωματικού και που πίνει κονιάκ και ζει ακόλαστη ζωή. Εγώ αδερφέ μου, αυτό μονάχα σκέφτομαι. Αυτή την ταπείνωση του ανθρώπου, τις στιγμές τουλάχιστον που δεν ψεύδομαι. Ο Θεός να με βοηθήσει να μην πω τώρα ψέματα και να μην καυχηθώ. Αν σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο είναι γιατί κι εγώ τέτοιος άνθρωπος είμαι. Ο θνητός για να υψωθεί, να μην είναι ταπεινωμένος με τη μάνα του τη γη, πρέπει αιώνια πια να είναι δεμένος. Μονάχα, να τι γίνεται, πώς θα συμμαχήσω για πάντα με τη γη. Εγώ δεν προσκυνάω τη γη και ούτε οργώνω το στήθος της. Τι να γίνω λοιπόν, μουζίκος ή τσοπάνος? Προχωράω και δεν ξέρω. Στη βρωμιά και στο έσχος βρίσκομαι ή στο φως και στη χαρά? Να που είναι η δυστυχία, γιατί όλα στον κόσμο είναι ένιγμα. Και όταν τύχαινε να βουλιάξω στην πιο βαθιά ακολασία, και αυτό ήταν το μόνο που μου τύχαινε πάντα, επαναλάμβανα αυτό το ποίημα για τη Δήμητρα
και για τον άνθρωπο. Με διόρθωσε. Πότε? Γιατί εγώ είμαι ένας Καραμαζόφ. Γιατί να πέφτω κάποτε στην Άβυσσο? Πάντα πέφτω με το κεφάλι κάτω και τις φτέρνες επάνω. Και είμαι και ευχαριστημένος κιόλας που πέφτω ακριβώς με τούτο τον ταπεινωμένο τρόπο. Και το θεωρώ αυτό πολύ όμορφο. Και λοιπόν, σε αυτό ακριβώς το έσχος αρχίζω τον ύμνο. Ας είμαι καταραμένος, ας είμαι τυποτένιος και κανάγιας. Όμως εγώ εξακολουθώ να ασπάζω με την άκρη της χλαμίδας που τη λύγει το Θεό μου. Ας ακολουθώ το διάβολο. Όμως παρόλα αυτά, Κύριέ μου, είμαι γιος σου και σ' αγαπάω. Και νιώθω τη χαρά που χωρίς αυτήν ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει και να υπάρξει. Η χαρά πάντα ποτίζει των πλασμάτων τις ψυχές, τις ζωές όλες φλογίζει με δυνάμεις μυστικές. Κάθε ταπεινό χορτάρι τόμαθε να θέλει φως, ήλιους έφτιαξε από το χάι, δεν τους είναι μετρημός. Στα γλυκά της φύσης τύθη όλα τη χαρά βυζένουν, και οι πλάσοι και τα πλήθη το κατόπι της πηγαίνουν. Κι όταν έρθει η δυστυχία φέρνει χάριτες στεφάνι, στα ζωήφια τη λαγνία και στους αγγέλους φέρνει χάρη. Μα φτάνουν πια οι στίχοι. Έχεις απολά δάκρυα. Άσε με και τώρα να κλάψω. Κι ας είναι όλα αυτά ανοησίες που όποιος και να τ' άκουγε σίγουρα θα γέλαγε. Μονάχα εσύ δεν θα γελάσεις. Να, και τα δικά μου μάτια βούρκωσαν. Φτάνουν πια οι στίχοι. Θέλω τώρα να σου μιλήσω για τα ζωήφια, για εκείνα που τους χάρισε ο Θεός τη λαγνία. Στα ζωήφια τη λαγνία. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι ακριβώς τούτο το ζωήφιο. Και αυτό για μένα ειδικά υπόθηκε. Εμείς οι Καραμαζόφ είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και εσύ, ο άγγελος, έχεις μέσα σου αυτό το ζωήφιο που κάνει να κοχλάζει το αίμα σου. Είναι σωστή τρικυμία, γιατί η φιλιδονία είναι τρικυμία, κάτι περισσότερο από τρικυμία. Η ομορφιά είναι κάτι τρομερό και φοβερό. Είναι τρομερή, γιατί είναι ακαθόριστη και δεν μπορείς να την καθορίσεις, γιατί ο Θεός μονάχα ενίγματα μας έθεσε. Εδώ σμίγουν τα πιο απόμακρα ακρογιάλια. Εδώ ζουν όλες μαζί οι αντιφάσεις. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι πολύ αμόρφωτος. Μα τούτο το σκέφτηκα πολύ. Τα μυστήρια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά ενίγματα βασανίζουν τον άνθρωπο σε τούτη τη γη. Βρες τη λύση όπως μπορείς και κοίτα να ξελασπώσεις όπως όπως. Η ομορφιά, δεν μπορώ να το υποφέρω πως υπάρχουν μερικοί, πολλές φορές μάλιστα, μεγαλόκαρδοι και μυαλωμένοι, που έχουν στην αρχή για ιδανικό τους τη Μαντόνα και καταλήγουν να έχουν για ιδανικό τους τα Σόδομα. Πιο φοβερή ακόμα είναι εκείνη που, έχοντας για ιδανικό τους τα Σόδομα, δεν απαρνιούνται και το ιδανικό της Μαντόνας και η καρδιά τους φλογίζεται για χάρη της. Στα αλήθεια φλογίζεται, όπως και στα εφηβικά αγνά τους χρόνια. Ναι, πραγματικά ο άνθρωπος πολλές αντιφάσεις μέσα του έχει. Αν ήταν στο χέρι μου θα τον περιόριζα κάπως. Ένας διάβολος ξέρει τι συμβαίνει. Αυτό είναι. Αυτό που ο νους το θεωρεί ντροπή. Στην καρδιά
φαντάζει σαν καθαρή ομορφιά. Στα Σόδομα να βρίσκεται άραγε η ομορφιά. Στα Σόδομα. Να είσαι βέβαιος πως για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων στα Σόδομα, ακριβώς εκεί, είναι θρονιασμένη η ομορφιά. Το ξέρεις αυτό το μυστικό ή όχι? Το τρομερό είναι που η ομορφιά είναι όχι μονάχα φοβερή, μα και μυστηριώδης. Είναι ο διάβολος που παλεύει με το Θεό και το πεδίο της μάχης είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Μα φυσικά, ο καθένας μιλάει για αυτό που τον πονάει. Ακού, ακού. Τώρα έρχομαι στο προκείμενο.

γλεντούσα. Πριν από λίγο έλεγε ο πατέρας πως πλήρωνα χιλιάδες ρούβια για αποπλάνηση αθώων κοριτσιών. Αυτό το ψέμα μονάχα, αυτό το γουρούνι μπορούσε να το πει. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο και ό,τι έγινε δεν χρειάστηκαν ποτέ λεφτά γι' αυτό. Για μένα τα λεφτά είναι ένα αξεσουάρ, ένας διάκοσμος, ένας πυρετός της ψυχής. Σήμερα είναι μια κυρία και την άλλη παίρνει τη θέση της ένα κορίτσι του δρόμου. Της διασκεδάζω και τη μια και την άλλη. Πετάω τα λεφτά με τις χούφτες, μουσική τριγύρω, φασαρία, τσιγκάνες. Αν χρειάζεται, τις δίνω και εκείνης. Γιατί όλες τα παίρνουν. Τα παίρνουν με λεμαργία. Αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κανείς. Και σου λένε και ευχαριστώ. Και νιώθουν και ευγνωμοσύνη. Με αγάπησαν πολλές γυναίκες του κόσμου. Ναι, πάρα πολλές. Όμως εγώ πάντα προτιμούσα τα στενά καλτερίμια, τα έρημα και σκοτεινά σοκάκια, πίσω από την πλατεία. Εκεί μονάχα είναι η περιπέτεια, το αναπάντεχο. Εκεί, μέσα στο βούρκο, έβρισκες καθάριο χρυσάφι. Καταλαβαίνεις βέβαια, αδερφέ μου, πως μιλάω αλληγορικά. Στη μικρή μας πολιτεία δεν υπήρχαν τέτοια σοκάκια, μα είχαμε από αυτά στην ηθική του έννοια. Αγαπούσα την ακολασία, αγαπούσα και το έσχος της ακολασίας. Αγαπούσα τη σκληρότητα. Μήπως δεν είμαι τάχα κοριός? Μήπως δεν είμαι ένα αιμοβόρο ζωήφιο? Τα πάμε πια. Είμαι Καραμαζόφ. Μια φορά έγινε ένα πικνίκ όπου πήγε όλη η πολιτεία. 7 τρόικες είχαμε πάρει. Μέσα στο χειμωνιάτικο σκοτάδι, στο έλκυθρο, άρχισα να χαϊδεύω το χεράκι μιας κοπέλας που καθότανε δίπλα μου και την ανάγκασα να φιληθούμε. Τούτη την κοπέλα που ήταν κόρη κάποιου υπαλλήλου, φτωχή, χαριτωμένη, σεμνή, αθώα. Μου επέτρεψε πολλά, πάρα πολλά μέσα στο σκοτάδι. Νόμιζε η φτωχούλα πως θα πάω την άλλη μέρα κιόλας και θα της κάνω πρόταση, γιατί όλοι με είχαν για καλό γαμπρό. Όμως εγώ από τότε ούτε μία λέξη δεν της είπα. 5 μήνες ούτε μία λέξη. Έβλεπα τα μάτια της να με παρακολουθούν από τη γωνιά της άλλας όταν τύχαινε και γινότανε χορός, και σε μας συνεχώς γίνονται χοροί. Τα έβλεπα που καίγανε σαν δυο φωτιές, σαν δυο φωτιές παραπονεμένης αγανάκτησης. Αυτό το παιχνίδι διασκέδαζε πολύ το φιλίδωνο ζωήφιο που έτρεφα μέσα μου. Ύστερα από 5 μήνες παντρεύτηκε έναν υπάλληλο και έφυγε. Και ήταν ακόμα θυμωμένη και ίσως να μ' αγαπούσε ακόμα. Τώρα ζουν ευτυχισμένα. Σημείωσε πως δεν το είπα σε κανέναν αυτό. Δεν την εξέθεσα, γιατί εγώ, αν και έχω ποταπές επιθυμίες και αγαπώ την ποταπότητα, δεν είμαι άτιμος. Κοκκίνησες, τα μάτια σου αστράψανε. Φτάνει για σένα τούτη η λάσπη. Κι όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα ακόμα. Δεν είναι παρά λουλουδάκια, αν και το αιμοφόρο ζωήφιο τρεφόταν με αυτά, μεγάλωνα πια και κατακτούσε την ψυχή μου. Θα μπορούσα, αδερφέ μου, να κάνω ολάκερο λεύκομα από τέτοιες αναμνήσεις. Ο Θεός να τις έχει καλά τις καλούλες μου. Όταν τις παράταγα, δεν μ' άρεσε να μαλώνω μαζί τους και ποτέ, ποτέ δεν τις πρόδινα. Ποτέ δεν εξέθεσα ούτε μία. Μα φτάνει. Μπας και νόμισες πως σε φώναξα μόνο και μόνο για να σου πω τούτες τις μικροπροστιχές.
Όχι. Έχω να σου διηγηθώ πράγματα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και μην απορείς που δεν σε ντρέπομαι και που νιώθω μάλιστα και κάποια ευχαρίστηση. Το πες γιατί κοκκίνησα, παρατήρησε ξαφνικά ο Αλιώσα. Δεν κοκκίνησα για αυτά που λέγες και ούτε για αυτά που έκανες. Μα γιατί κι εγώ είμαι σαν και σένα. Εσύ τα παραλές. Όχι, δεν τα παραλέω, απάντησε με ζέση ο Αλιώσα. Φαίνεται πως αυτό το σκεφτόταν από ώρα. Όλοι είμαστε στην ίδια σκάλα. Εγώ είμαι στο πρώτο σκαλοπάτι και εσύ κάπου επάνω. Στο δέκατο. Στο δέκατο τρίτο, να πούμε. Εγώ, να πως βλέπω τα πράγματα. Όλα αυτά είναι ένα. Ένα και το αυτό. Εντελώς το ίδιο. Όποιος πάτησε στο κάτω σκαλοπάτι, το δίχως άλλο θα φτάσει και στο πάνω πάνω. Θες να πεις πως θα πρέπει να μην το πατήσει καθόλου κανείς? Όποιος μπορεί, καθόλου. Και εσύ μπορείς? Νομίζω πως όχι. Σώπα. Σώπα Αλιώσα. Σώπα καλέ μου. Έτσι μου έρχεται να φιλήσω τα χέρια σου από τη συγκίνησή μου. Αυτή η κατεργάρα, η γκρούσεκνα, αυτή που καταλαβαίνει από ανθρώπους, μου έλεγε κάποτε πως θα σε ρουφήξει. Δεν λέω τίποτα από αυτό το βρωμερό θέμα. Ας έρθουμε τώρα στην τραγωδία μου που έχει όλου του κόσμου τις ποταπότητες. Γιατί συμβαίνει τούτο. Αν και το γερόντιο είπε ψέματα πως τάχα αποπλανούσα αθώα κορίτσια, όμως αυτό ακριβώς έγινε σε κάποια περίπτωση. Μονάχα που η υπόθεση δεν έφτασε ως το τέλος. Ο γέρος που με μεμφόταν για πράγματα ανύπαρκτα δεν την ξέρει τούτη την υπόθεση. Ποτέ δεν τη διηγήθηκα σε κανέναν. Εσύ είσαι ο πρώτος που θα την ακούσεις τώρα. Εκτός από τον Ιβάν φυσικά. Ο Ιβάν τα ξέρει όλα. Τα ξέρει πολύ πριν από σένα. Μα ο Ιβάν είναι τάφος. Ο Ιβάν είναι τάφος. Ναι. Ο Αλιώσα άκουγε με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να ξέρεις πως όταν βρισκόμουν σε εκείνο το τάγμα της γραμμής ήμουν ανθυπασπιστής. Κι όμως βρισκόμουν πάντα κάτω από ένα είδος επιτήρησης. Λες και ήμουν κανένας εξόριστος. Μα στην πολιτεία όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές για μένα. Σκόρπαγα πολλά λεφτά. Νόμιζαν πως είμαι πλούσιος. Μα κι εγώ τέτοια εντύπωση είχα. Να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί παρά να τους άρεσα και για κάτι άλλο. Αν και κούναγαν όλοι το κεφάλι τους, όμως μ' αγαπούσαν. Ο ταγματάρχης μου, που ήταν γέρος πια, με έβαλε ξαφνικά στο μάτι. Όλο αφορμές έβρισκε για να μου κάνει επιπλήξεις. Όμως εγώ είχα τα μέσα και εξάλλου όλη η πολιτεία ήταν με το μέρος μου. Δεν μπορούσε λοιπόν να μου κάνει τίποτα. Έφταιγα κι εγώ δηλαδή, γιατί κι εγώ δεν του δείχνα τον πρέποντα σεβασμό. Ήμουν περήφανος. Αυτός ο γεροπισματάρης που δεν ήταν καθόλου κακός άνθρωπος, μα απέναντίας τρομερά καλόκαρδος και φιλόξενος, είχε παντρευτεί 2 φορές. Μα και οι 2 οι γυναίκες του είχαν πεθάνει. Η μία, η πρώτη, από απλή οικογένεια, του άφησε μια κόρη. Και αυτή ήταν απλή. Όταν ήμουν εκεί, είχε και όλα στα χρονάκια της 24 και ζούσε με τον πατέρα της. Η θεία ήταν τύπος σιωπηλής απλότητας και η ανιψιά, η μεγαλύτερη κόρη του ταγματάρχη, τύπος ζωηρής απλότητας. Θέλω τώρα που τα θυμάμαι να πω για αυτήν ένα καλό λόγο. Ποτέ δεν γνώρισα καλύτερο γυναικείο χαρακτήρα
από αυτή την κοπέλα. Αγάθια τη λέγανε, για φαντάσου, Αγάθια Ιβάνοβνα. Και πολύ όμορφη για το ρούσικο γούστο φυσικά. Ψηλή, με σάρκα λευκή και κρουστή, με υπέροχα μάτια. Το πρόσωπο μονάχα θα μπορούσες να το πεις κάπως χοντροφτιαγμένο. Δεν αποφάσισε να παντρευτεί. Αν και της είχαν κάνει κανένα δυο προξενιά, αυτή αρνήθηκε και δεν έχασε καθόλου το κέφι της. Συνδέθηκα μαζί της, όχι με εκείνο τον τρόπο, όχι. Εδώ δεν υπήρχε καμία βρωμιά. Έτσι φιλικά συνδέθηκα. Πολλές φορές μου τυχαίνει να συνδεθώ με μια γυναίκα εντελώς αναμάρτητα, εντελώς φιλικά. Της μιλούσα με τόση ελευθεροστομία που... άστα! Όμως αυτή, το μόνο που έκανε ήταν να γελάει. Πολλές γυναίκες της αγαπούν τις ελευθεροστομίες. Σημείωσε το αυτό. Μα τούτη ήταν και κορίτσι. Πράγμα που με έκανε να διασκεδάζω περισσότερο. Ακόμα, πρέπει να σου πω και τούτο. Ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς πως ήταν δεσποινίδα. Ζούσαν στο σπίτι του πατέρα, αυτή και η θεία της. Λες και θεληματικά υποβίβαζαν τον εαυτό τους σε κατώτερη τάξη σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή την αγαπούσαν όλοι και την είχαν ανάγκη, γιατί ήταν περίφημη μοδίστρα. Είχε ταλέντο. Δεν τους έπαιρνε λεφτά. Έραβε από καλοσύνη της. Μα όταν της έκαναν κανένα δώρο, δεν το αρνιόταν. Όμως ο ταγματάρχης, αυτόν που το πιάνεις. Ο ταγματάρχης ήταν από τα σπουδαιότερα πρόσωπα του τόπου μας. Ζούσε πολύ έξοδα. Δεχότανε στο σπίτι του όλη την πολιτεία. Έδινε γεύματα, χορούς. Όταν έφτασα και μπήκα στο τάγμα του, αρχίσανε να λένε σε όλη την πολιτεία πως σε λίγο θα μας έρθει από την πρωτεύουσα η δεύτερη κόρη του ταγματάρχη. Μία πεντάμορφη στις πεντάμορφες. Και πως αυτή μόλις τώρα είχε βγει από το αριστοκρατικό πρωτευουσιάνικο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτή η δεύτερη κόρη είναι ακριβώς η Κατερίνα Ιβάνοβνα, που ο ταγματάρχης την απόκτησε από τη δεύτερη γυναίκα του. Τούτη η δεύτερη γυναίκα που είχε πεθάνει τότε κιόλας, κράταγε από γνωστό τζάκι, από κάποιο μεγάλο σόι στρατηγών, που όμως, και αυτό το ξέρω θετικά, δεν είχε δώσει καμία πρίκα στον ταγματάρχη. Είχε δηλαδή μονάχα πλούσιο συγγενολόι και από εκεί κάτι θα μπορούσε να ελπίζει κανείς. Αλλιώς μετρητά δεν είχε καθόλου. Κι όμως, όταν μας ήρθε η νεαρά απόφυτος για να μείνει για λίγο, όχι για πάντα, όλη η μικρή μας πολιτεία λες και πήρε μια καινούρια όψη και οι πιο σπουδαίες κυρίες, δύο σύζυγοι αυτών εξοχοτήτων, μία γυναίκα συνταγματάρχη, μα και όλες οι άλλες ενδιαφέρθηκαν αμέσως. Την καλούσανε εδώ, την καλούσανε εκεί. Άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να την διασκεδάσουν. Έγινε η βασίλισσα των χωρών, η βασίλισσα των πικνίκ. Ακόμα και ταμπλό βιβάν μας τόρεψαν σε μια γιορτή υπέρ κάποιων ταντάδων. Εγώ σώπαινα, γλένταγα και έκανα κάτι που όλη η πολιτεία άρχισε να φλιαρεί γι' αυτό. Είδα που με καλοκοίταξε μια φορά στο σπίτι του διοίκητη του πυροβολικού. Έγινε αυτό. Μα εγώ όχι. Δεν την πλησίασα. Δεν καταδέχομαι, σαν να λέμε, να γνωριστώ μαζί σου. Την πλησίασα ύστερα από αρκετό καιρό. Πάλι σε μια εσπερίδα. Άρχισα να της μιλάω και αυτή σχεδόν δεν μου έδωσε σημασία. Τα χείλη της μόρφασαν περιφρονητικά. «Α,
σκέφτηκα. Περίμενε και θα μου το πληρώσεις. Ήμουν ένα κέρατο βερνικωμένο εκείνο τον καιρό, στις πιο πολλές περιπτώσεις, και το αισθανόμουν και ο ίδιος. Το σπουδαίο ήταν που ένιωθα πως η κάτεγνα δεν ήταν καθόλου μια απλοϊκή μαθητριούλα, μα μια γυναίκα με χαρακτήρα, περήφανη και πρακτικά ενάρετη, και το σπουδαιότερο, μυαλωμένη και μορφωμένη. Κι εγώ δεν ήμουν ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Νομίζεις πως ήθελα να της κάνω πρόταση? Όχι δα. Ήθελα μονάχα να εκδικηθώ, γιατί εγώ ήμουν σωστός λεβέντης και αυτή δεν ήθελε να το καταλάβει. Στο μεταξύ γλένταγα και τάσπαγα. Τελικά ο ταγματάρχης με έβαλε 3 μέρες κράτηση. Εκείνον ακριβώς τον καιρό ο πατέρας μου έστειλε 6.000 ρούβλια, αφού προηγούμενα του είχα στείλει εγώ μια κανονική βεβαίωση πως δεν έχω πια καμιά απέτηση και πως είμαστε εν πλήρη τάξη και πως δεν θα ζητήσω τίποτα πια, ποτέ. Τότε δεν καταλάβαινα τίποτα. Εγώ, αδερφέ μου, ως την ώρα που ήρθα εδώ πέρα και μάλιστα ως τα σήμερα, δεν καταλάβαινα τίποτα από όλες αυτές τις χρηματικές διαφορές μου με τον πατέρα. Όμως άστα όλα αυτά να πάνε στο καλό. Αυτά θα στα πω αργότερα.

0: Τότε μόλις είχα πάρει εκείνες τις 6.000 και έμαθα ξαφνικά από ένα γραμματάκι κάποιου φίλου μου μια περιεργότατη λεπτομέρεια για τον ταγματάρχη μας. Τούτο δηλαδή. Πως είχε πέσει σε δυσμένεια, πως τον υποψιάζονται για κάτι καταχρήσεις. Κοντολογείς πως οι εχθροί του τους σκάβουν το λάκκο. Και πραγματικά ήρθε ο διοικητής της μεραρχίας και ο ταγματάρχης έφαγε μια κατσάδα που το χάρηκε όλη η ψυχή μου. Ύστερα από λίγο τον διατάξανε να παραιτηθεί. «Δεν θα κάτσω να σου διηγηθώ με λεπτομέρειες πως έγιναν όλα αυτά. Φαίνεται πως πραγματικά είχε εχθρούς και ξαφνικά όλη η πολιτεία άρχισε να τον αποφεύγει. Αυτόν και όλο του το σόι. Τότε ήταν που έδειξα για πρώτη φορά τι αξίζω. Συναντώ την Αγάθια Ιβάνοβνα, που μαζί της είχα ακόμα φιλικές σχέσεις, και της λέω: «Το ξέρετε πως του λείπουν του μπαμπάκα σας 4.500. «Πώς? Μα γιατί το λέτε αυτό? Δεν πάει πολύς καιρός που είχε έρθει ο στρατηγός και όλα τα είχε». «Τότε τα είχε, μα τώρα δεν τα έχει». Φοβήθηκε τρομερά. «Μη με τρομάσετε, σας παρακαλώ. Από ποιον τα ακούσατε αυτό?» «Μην ανησυχείτε», της λέω. «Σε κανέναν δεν θα το πω. Το ξέρετε καλά πως είμαι τάφος σε αυτά τα ζητήματα. Μονάχα που θα ήθελα ακριβώς να σας πω και τούτο για κάθε ενδεχόμενο. Όταν θα ζητήσουν από τον μπαμπάκα σας τις 4.500 ρούβλια και αυτός δεν θα τα έχει, αντί να περάσει από στρατοδικείο και ύστερα να πάει στην εξορία φαντάρος, τώρα στα γεράματα, στείλε μου τότε καλύτερα κρυφά την αδερφούλα σου, γιατί μου στείλαν τις προάλλες κάτι λεφτά και εγώ θα τις δώσω ίσως τις 4.000 και θα το κρατήσω μυστικό».
1: «Ω», λέει εκείνη, «τι πρόστιχος που είστε».
0: «Έτσι ακριβώς μου το είπε».
1: «Τι μοχθηρός», λέει, «είστε και πρόστιχος και μοχθηρός. Μα πως τολμάτε».
0: Έφυγε τρομερά αγανακτισμένη και εγώ της φώναξα στο κατόπι της: «Μια ακόμα φορά το μυστικό θα το κρατήσω σαν κάτι ιερό. Θα πω από μιας αρχής και τούτο. Αυτές οι δύο γυναίκες, δηλαδή η Αγάθια και η θιά της, αποδείχτηκαν σε όλη την ιστορία σωστοί άγγελοι, και η ψιλομύτα η Κάτια, που τη λατρεύανε όλοι στα αλήθεια, ταπείνωσαν τον εαυτό τους μπροστά της και της έκαναν την καμαριέρα. Μονάχα που η Αγάθια είχε την έμπνευση να της μεταδώσει την κουβέντα μας. Αργότερα τα άμαθα όλα αυτά, με το νί και με το σίγμα. Δεν το κράτησε μυστικό και καταλαβαίνεις, αυτό ήθελα κι εγώ. Όπου αναπάντεχα έρχεται ο νέος ταγματάρχης και αναλαμβάνει τη διοίκηση του τάγματος. Ο παλιός ο ταγματάρχης ξαφνικά αρρωσταίνει. Δεν μπορεί να κουνηθεί από τη θέση του. Κάθεται στο σπίτι 2-24 ώρα. Δεν παραδίνει τα χρήματα του δημοσίου. Ο γιατρός μας βεβαιώνει πως πραγματικά ήταν άρρωστος. Μονάχα που εγώ, να τι ήξερα, από αξιόπιστη πηγή και μάλιστα από πολύ καιρό κιόλας, πως τα χρήματα εξαφανίζονταν μετά την κάθε επιθεώρηση προσωρινά. Αυτό γίνονταν κάπου 4 χρόνια συνέχεια. Ο ταγματάρχης τα δάνειζε σε ένα πολύ έμπιστο άνθρωπο, σε έναν από τους πιο εμπόρους μας, ένα γέρο χείρο με γενιάδα και χρυσά γυαλιά. Εκείνος πήγαινε στην εμποροπανήγυρη, έκανε τις αγοραπολισίες του και επέστρεφε αμέσως όλα τα λεφτά στον ταγματάρχη, και μαζί με αυτά έφερνε και τα δώρα του από την εμποροπανήγυρη και μαζί με τα δώρα και τους στόκους. Όμως τούτη τη φορά τα άμαθα τότε εντελώς τυχαία από έναν γιο και κληρονόμο του Τριβόνοφ, που ήταν μικρός ακόμα μα διεφθαρμένος, τόσο που Δεν γίνεται άλλο. Τούτη τη φορά, λέω, ο Τριβόνοφ, γυρνώντας από την εμποροπανήγυρη, δεν επέστρεψε τίποτα. Ποτέ δεν πήρα τίποτα από σας και ούτε και μπορούσα να πάρω. Να, ποια ήταν η απάντησή του. Το λοιπόν, κάθεται ο ταγματάρχης μας στο σπίτι, τυλίγει το κεφάλι του με μια πετσέτα και εκείνες και οι τρεις μαζί του βάζουν πάγο στην κορυφή του κεφαλιού. Ξάφνου έρχεται ένας αγγελιαφόρος με ένα βιβλίο και τη διαταγή. Να παραδώσει αμέσως το ταμείο. Αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, σε 2 ώρες. Εκείνος υπόγραψε αυτή την υπογραφή. Την είδα αργότερα στο βιβλίο. Σηκώθηκε. Είπε πως θα πάει να φορέσει τη στολή του. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρά του, πήρε το δίκανο, το γέμισε, του βάλε μια σφαίρα στρατιωτική, έβγαλε το παπούτσι του δεξιού του ποδιού, την κάνει, τη στήριξε στο στήθος του και άρχισε να ψάχνει με το πόδι του τη σκανδάλη. Μα η Αγάθια κάτι υποπτεύτηκε πια. Θυμήθηκε τα λόγια που της είχα πει τότε. Πήγε και κρυφοκοίταξε και πρόφτασε έγκαιρα. Όρμησε μέσα, ρίχτηκε πάνω του, ρίχτηκε από πίσω του, τον αγκάλιασε. Το τουφέκι πήρε φωτιά. Μα η σφαίρα χτύπησε στο ταβάνι. Κανένας δεν πληγώθηκε. Έτρεξαν και οι άλλες. Του άρπαξαν το τουφέκι του και το κρατάγανε από τα χέρια γερά. Όλα αυτά τα άμαθα αργότερα, ως την τελευταία λεπτομέρεια. Εγώ ήμουνα τότε στο σπίτι. Ήτανε σούρουπο και ήμουνα έτοιμος να βγω έξω. Είχα ντυθεί, είχα χτενιστεί, αρωμάτισα το μαντίλι μου, πήρα το πηλίκιο, όπου ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και βλέπω μπροστά μου μέσα στο σπίτι μου την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα καμιά φορά. Κανένας δεν πήρε είδηση τότε πως ήρθε στο σπίτι μου. Έτσι που η πολιτεία ποτέ δεν το έμαθε αυτό. Οι σπιτονοικοκυρές μου ήταν 2 γριές, χείρες υπαλλήλων, που μου συγύριζαν κιόλας. 2 κυρούλες πολύ αξιοσέβαστες και υπάκουες, και σύμφωνα με τη διαταγή μου δεν βγάλανε μετά τσιμουδιά. Φυσικά, εγώ κατάλαβα μόνο μιας τι είχε συμβεί. Εκείνη μπήκε και με κοίταξε κατάματα. Τα μαύρα της μάτια με κοίταξαν αποφασιστικά. Ακόμα και με πρόκληση μπορούσες να πεις. Μα στις πτυχές γύρω από τα χείλη της μάντευα κάποιον δισταγμό.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 12.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Αφού σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία μας και με τους δύο τρόπους, να ευχηθώ να είναι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ό,τι διαβάζεις στις θείες γραφές, πρόσεξε να διακρίνεις το σκοπό των λόγων, για να εμβαθύνεις και να καταλάβεις καλά το βάθος των Αγίων νοημάτων. Αυτοί που οδηγούνται από τη Θεία Χάρη για να φωτιστούν στη ζωή τους, πάντοτε αισθάνονται κάτι σαν νοητή ακτίνα που περνάει μέσα από τους στίχους και ξεδιαλύνει το βαθύτερο περιεχόμενο των απλών λόγων για να αποκτήσει η ψυχή πνευματική σύνεση. Ο άνθρωπος που διαβάζει σοφούς στίχους χωρίς να καταλαβαίνει το θαυμάσιο νόημά τους, έχει και την καρδιά του απογυμνωμένη και σβήνει την αγία δύναμη των λόγων των γραφών που χαρίζει στην καρδιά γλυκύτατη γεύση. Αν ο μοναχός σταματήσει για ένα μικρό διάστημα να διαβάζει τις θείες γραφές και να σκέφτεται τα θεία νοήματά τους, δυναμώνοντας έτσι την αναζήτηση της αλήθειας του Θεού ανάλογα με τα πνευματικά του μέτρα, και αν δεν προφυλάξει τον εαυτό του από την επίρρεια των πραγμάτων του κόσμου, ώστε να έχει και την καρδιά του φυλαγμένη και την εργασία των αρετών ευλογημένη, στην περίπτωση αυτή ο μοναχός θα παρασυρθεί στα πάθη. Καλό είναι λοιπόν να αυξήσει το φυσικό του πόθο για τις αρετές και να μην πάυσει να αναζητεί και να ερευνά στις θείες γραφές το θέλημα του Θεού και να ποθεί το Θεό που τον αισθάνεται ακόμη μακριά του. Και ακόμη καλό είναι, αν δεν εγνώρισε μέσα του την αποκάλυψη του Θεού και μόνο με την απλή ανάγνωση των θείων γραφών, να τρέφει τους καλούς λογισμούς του και να τους συγκρατεί, για να μην κλείνουν προς τα πάθη και να μην δεχθεί διαβολικό σπόρο με τη μορφή του καλού, αλλά να φυλάξει την ψυχή του με τον πόθο του Θεού. Εάν λοιπόν κάνει όλα αυτά και ζητήσει την ευλογία του Θεού με έμπονη προσευχή και με υπομονή, ο Θεός θα του δώσει ό,τι ζητάει και θα του ανοίξει τη θύρα της ευσπλαχνίας του, και μάλιστα για την ταπείνωσή του.

Ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάσσει την καθαρότητα του νου. Τον κόσμο πάλι τον ενισχύει η ελπίδα και ο φόβος του Θεού. Την ελπίδα και το φόβο στηρίζουν μέσα μας η φυγή από τους κοσμικούς ανθρώπους και η αδιάλειπτη προσευχή. Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του παρακλήτου, χρειάζεται να μελετά τις θείες γραφές για να εντυπωθεί μέσα του η μνήμη του καλού και για να ανακαινιστεί με τη συνεχή ανάγνωση η κίνηση της ψυχής του προς το αγαθό και για να φυλάξει την ψυχή του από τους επικίνδυνους δρόμους της αμαρτίας. Διότι ο αρχάριος αγωνιστής δεν απέκτησε ακόμη την πνευματική δύναμη που αποδιώκει την πλάνη. Αυτή την πλάνη που εχμαλωτίζει τις ψυχοφελείς ενθυμίσεις και επιφέρει ψυχρότητα, σκορπίζοντας εδώ και εκεί το νου μας. Διότι όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριαρχήσει στην ψυχή και την καθοδηγεί, τότε αντί των γραπτών εντολών και των νόμων των θείων γραφών, πιάνουν ρίζες και βλασταίνουν στην καρδιά οι εντολές του Αγίου Πνεύματος. Και τότε διδάσκεται ο άνθρωπος μυστικά από το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια των γραμμένων λόγων των θείων γραφών. Οπότε η μνήμη των λόγων του Θεού παραμένει αυλαβής, μακριά από τον κίνδυνο της πλάνης και της λέθης.

Διηγούνται για ένα πουλί που το λένε Σιρήνα, ότι όποιος ακούσει τη μελωδική φωνή του, τόσο πολύ εχμαλωτίζεται, ώστε το ακολουθεί στην έρημο και ξεχνάει εξαιτίας του και τις ανάγκες της ίδιας του της ζωής και στερούμενος τα απαραίτητα, πέφτει και πεθαίνει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ψυχή. Όταν δηλαδή εμπέσει μέσα της η ουράνια γλυκύτητα, τότε από τη γλυκιά μελωδία των λόγων του Θεού που τα αισθανόμαστε στο νου μας, ολόκληρη η ύπαρξή μας ακολουθεί το δρόμο της μελωδίας αυτής, με αποτέλεσμα να ξεχάσει τις σωματικές ανάγκες αυτής της ζωής και ακόμη να χάσει και την όρεξη για φαγητό και να υψωθεί από τούτη τη ζωή προς το Θεό.

να διαβάζεις τα Ευαγγέλια και τους διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας σε έρημο και ήσυχο τόπο και να ελευθερωθείς από την πολλή φροντίδα του σώματος και από την ταραχή των κοσμικών πραγμάτων για να γευθεί η ψυχή σου με την επιμονή της τη γλυκύτητα από την κατανόησή τους. Αυτή η γλυκύτητα είναι ανώτερη από κάθε τι που μπορούμε να αισθανθούμε με τις αισθήσεις μας. Να μην βάζεις στην ίδια μοίρα τα σοφά λόγια των Αγίων και τα πλαστά λόγια των ψευδολόγων που πουλάνε και εμπορεύονται τα θεία λόγια, για να μην μείνεις στο σκοτάδι μέχρι να τελειώσει η ζωή σου και στερηθείς το κέρδος τους και ταραχθείς την ώρα του πολέμου σαν πλανεμένος και πέσεις στο βόθρο της άρνησης.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου, ώστε να πλένονται και τα μαγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρνουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια. Όταν βρεις μέλι, να φας με το μέτρο για να μην κορεστείς και το ξεράσεις. Μερικές φορές σκυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα ωριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως, κατά θείαν οικονομία, συγκρίνει τον εαυτό της με ό,τι υπερφυσικό ενόησε η ψυχή, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδυσε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά της μέτρα. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεστεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστηρίων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό.

Όταν σηκωθείς να προσευχηθείς ή να κάνεις τον κανόνα σου, μετά από προσεκτική ανάγνωση των θείων γραφών, ο νου σου δεν θα πηγαίνει στα κοσμικά θεάματα και ακούσματα, αλλά στα θεία νοήματα που διάβασες. Με αυτόν τον τρόπο λησμονείς τα κοσμικά και ο νου σου φθάνει στην καθαρότητα. Αυτό εννοούσαν οι πατέρες όταν έλεγαν ότι η ψυχή την ώρα της προσευχής βοηθιέται από την ανάγνωση και το αντίστροφο. Ότι από την προσευχή φωτίζεται η ψυχή στην ανάγνωση. Έτσι λοιπόν με την ανάγνωση αποφεύγεις την εξωτερική σύγχυση και φωτίζεται η ψυχή σου.

Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτε. Εφραίνεται όμως όταν δει κάποιον να αναπαύει την εικόνα του και να την τιμά για την αγάπη του. Όταν έλθει κάποιος και σου ζητήσει αυτό που έχεις, μην πεις μέσα στην καρδιά σου ότι θα το κρατήσω αυτό για μένα, για να με αναπαύει, και ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει την ανάγκη του αδελφού μου με άλλο τρόπο. Γιατί αυτά τα λόγια τα λένε οι άδικοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος, την τιμή που του έκανε ο ενδεής αδελφός του, δεν τη μεταβιβάζει σε άλλον, ούτε την ευκαιρία της ελεημοσύνης θα επιτρέψει στον εαυτό του να τη χάσει. Ο φτωχός και ενδεής άνθρωπος λαμβάνει τα αναγκαία από το Θεό, διότι κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Κύριος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πολλοί επειδή έχουν πεπλανημένες γνώμες, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας και άλλοι μεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι η χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος, και δι' αυτά συνεχώς θρηνούν και οδύρονται και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν: τι έπαθε ο τάδε? Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος πάλι λέγει περί άλλου: ο τάδε περιέπεσε εις βαρή ανασθένεια και τον έχουν ξεγράψει οι ιατροί του. Και άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους, άλλος δε δι' εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα τους και εξορίστηκαν, άλλος δι' εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία τους, άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι, άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάηκε, άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δε θρηνεί δι' αυτούς που ζουν στην αμαρτία, αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνο που είναι πολύ λυπηρό και αίτιον όλων των κακών. Εμπρός λοιπόν ας αποδείξομεν ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέχθησαν δεν αδικεί τον υφάλιο άνθρωπο, ούτε ή μπορεί να βλάψει την αρετή του. Διότι πες μου, αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του, από τον οποίον αφηρέθησαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντες, ή από τους ληστές, ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετή του. Μάλλον δε, αν θέλετε, πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, δια να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και εύκολο κατανόητο εις τους πολλούς.

Τι είναι λοιπόν αρετή ύπου? Μήπως το να έχει χρυσών χαλινών και χρυσά λουριά και σέλα από μεταξωτά υφάσματα και ποικίλα και χρυσοήφαντα επιστρώματα και προμετωπίδα στολισμένες με πολύτιμους λίθους και χέτι πλεγμένη με χρυσά σχοινιά, ή το να είναι γρήγορος και σταθερός και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γενναίο ύπο και να έχει δύναμη που απαιτείται δια μακρινά ταξίδια, δια πολέμους, και να μπορεί και στην παράταξη να δεικνύει επιβλητικό παράστημα και κατά τη φυγή να σώζει τον Ιππέα. Δεν είναι φανερό ότι αυτά είναι αρετή του ύπου και όχι εκείνα? Και ακόμη των όνων και των ημιώνων, ποια θα έλεγες ότι είναι η αρετή των? Δεν είναι το να μπορούν με ευκολία να σηκώνουν βάρη και με ευκολία να διαβαίνουν τους δρόμους και να έχουν πόδια στερεά σαν την πέτρα? Μήπως θα υπούμε ότι ο εξωτερικός του στολισμός συμβάλλει κατάτι προς την αρετή τους? Καθόλου. Ποια άμπελο θα θαυμάσουμε, εκείνη της οποίας σχηματίζουν τα φύλλα και τα κλίματα, ή εκείνη που είναι κατάφορτος από καρπούς? Και ποια θα πούμε ότι είναι η αρετή της ελαίας, όταν έχει μεγάλους κλάδους και πυκνό φύλλωμα, ή όταν παρουσιάζει άφθονο τον καρπό της και παντού διασκορπισμένο? Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνον εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν.

Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτώχεια, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβο ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις τη δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμον, διότι δε αυτήν την αιτία αφαίρεσε και την περιουσία του Ιώβ, όχι για να τον κάνει πτωχό, αλλά για να τον εξαναγκάσει να υπεί κάποια βλασφημία και κατέκοπτε το σώμα του. Όχι για να το κάνει ασθενές, αλλά για να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύ τέκνο άτεκνο, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του, για να τον μεταφέρει εις άλλη πόλη, αλλά αφού έδωσε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριά, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτίας εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφαίρεσαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερο τον πλούτο της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού. Καθώσον μετά τα αυτά απείλαυσε μεγαλύτερα, επειδή αγωνίστηκε δυνατότερο αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν αδικήθηκε καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο, αλλά από δαίμονα που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε? Διότι εάν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή, τα έφερε και άδειασε εις την οικία και στο σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα, τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτό τους?

Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι συκοφαντίες και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι ασθένειες και οι δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερο όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται? Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερο αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουν τα ανεπανόρθωτα, είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Διότι ποιος μπορούσε να γίνει αθλιότερος από τον Κάιν, ο οποίος έδειξε αυτή τη συμπεριφορά προς τον αδελφόν του? Τι δε ελεηνότερο από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία αποκεφάλισε τον Ιωάννη? Τι δε από τους αδελφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι τον έδιωξαν και τον πούλησαν εις ξένη γη? Τι δε από τον διάβολο, ο οποίος προξένησε τόσα κακά εις τον Ιώβ? Διότι όχι μόνο δια τα άλλα, αλλά και δια αυτά θα τιμωρηθεί, όχι με τις συνήθεις τιμωρίες. Είδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπεσχέθη, ότι όχι μόνο καμία ζημία δεν παθαίνουν οι υβριζόμενοι από τους εχθρούς τους, αλλά και το κάθε τι στρέφεται εναντίον της κεφαλής των κακόβουλων. Διότι επειδή ούτε ο πλούτος, ούτε το να είσαι ελεύθερος, ούτε το να κατοικείς εις την πατρίδα σου, ούτε τα άλλα όσα ανάφερα είναι αρετές του ανθρώπου, αλλά τα κατορθώματα της ψυχής. Είναι εύλογο λοιπόν, όταν η βλάβη επέρχεται εις αυτά, να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου. Τι λοιπόν συμβαίνει να ζημιωθεί κανείς εις αυτήν τη φιλοσοφία της ψυχής? Ούτε και εδώ, αν ζημιωθεί, ζημιώνεται από κανέναν άλλον, αλλά μόνος του και από τον εαυτόν του.

Υπέ μου, διατί είναι αξιοζήλευτος ο πλούτος. Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν πρωίμιο, διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτήν ασθένεια ότι είναι πολυτιμότερος από την υγεία και τη ζωή και από τον έπαινο των πολλών και από την καλή υπόλοιψη και από την πατρίδα και από τους γνωστούς και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από όλα τα άλλα. Και υψώθη λοιπόν η φωτιά αυτή μέχρι τα σύννεφα και κυρίευσε γη και θάλασσα η κάμινος αυτή. Και δεν υπάρχει κανείς που να σβήσει τη φλόγα αυτήν. Αυτοί δε που την συδαυλίζουν είναι όλοι αυτοί που εκυριεύθησαν από το πάθος αυτό και αυτοί που δεν εκυριεύθησαν ακόμη δια να κυριευθούν. Και μπορεί να δει κανείς και άνδρα και γυναίκα και δούλο και ελεύθερον και πλούσιο και πτωχό να μεταφέρει κατά τη δύναμή του δεμάτια και να προσφέρει πολλή τροφή εις την φλόγα αυτήν ημέρα και νύχτα. Τα δε φορτία δεν είναι από ξύλα ούτε από φρύγανα, αλλά από ψυχές και σώματα, αδικίες και παρανομίες, διότι από αυτά ανάβει το είδος της φλόγας αυτής. Διότι και οι πλούσιοι πουθενά δε σταματούν την ανόητον αυτήν επιθυμία, και αν ακόμη αποκτήσουν ολόκληρη την οικουμένη, και οι πτωχοί βιάζονται να φτάσουν εκείνους, και κάποια λύσα αθεράπευτος και μανία ακατάσχετος και ασθένεια αδιόρθωτος κυριεύει τας ψυχάς όλων. Και αυτός ο έρωτας νικά κάθε άλλον έρωτα και τον οθεί να εκβάλει από την ψυχή.

Και οι μένοι ουδαίοι, αν και είχαν ναών και θυσιαστήριον και κυβωτών και τα χεροβήμ και το ηλαστήριον και το καταπέτασμα και το άπειρον πλήθος των ιερέων και τας καθημερινάς λατρείας και τας θυσίας, τας εωθηνάς, τας εσπερινάς και οίκουαν αδιακόπως τους προφήτας, τους ζώντας, τους τεθνεώτας, των οποίων τα λόγια ηχούσαν μέσα εις τα αυτιά των και έφεραν μαζί των την ανάμνηση από τα θαύματα που έγιναν εις την Αίγυπτον, εις την έρημον, όλα τα άλλα, και τα έφεραν εις τα σχήραστον και τα είχαν γραμμένα εις τους παραστάτας των θυρών και εχαίροντο τόσον δια τα θαύματα που έγιναν τότε. Και όλην την άλλην φροντίδα όχι μόνο καθόλου δεν ωφελήθησαν, αλλά και ζημιώθησαν, διότι έστησαν είδωλα μέσα εις αυτών των ναών και έσφαξαν τους ιούς και τα στιγατέρας των κάτω από τα δέντρα και εις ολόκληρον σχεδόν την Παλαιστίνην έκαναν τας παρανόμους και καταραμένα σε εκείνας θυσίας και τόλμησαν άλλα αναρρύθμιτα περισσότερων άτοπα. Αυτοί όμως, αν και διέμειναν εις το μέσον βαρβάρου ξένης και εχθρικής χώρας εις κατοικίαν τυραννικήν, στερημένοι από κάθε φροντίδα, απαγόμενοι και όμενοι, όχι μόνο καθόλου δεν εζημιώθηκαν από αυτά, ούτε ο λίγων ούτε πολύ, αλλά και περισσότερον έλαμψαν. Γνωρίζοντες λοιπόν αυτά και συγκεντρώνοντες από την Θεόπνευστον και Θείαν Γραφήν τα όμοια προς αυτά, ας μην νομίζομεν ότι όταν αμαρτάνομεν μας αρκούν προς απολογίαν δυσκολία καιρών υπεριστάσεων ή ανάγκη και βία και τυραννική εξουσία των αρχόντων. Ό,τι είπα εις την αρχήν, εις αυτό τώρα θα τελειώσω των λόγων, ότι αν κανείς ζημιώνεται και αδικείται, υφίσταται τούτο οπωσδήποτε από τον εαυτόν του, όχι από τους άλλους, έστω κι αν είναι αναρρύθμιτοι αυτοί που τον αδικούν και τον βλάπτουν. Διότι αν δεν πάθει τούτο από τον εαυτόν του, όλοι μαζί όσοι κατοικούν εις ολόκληρον την γη και την θάλασσαν, κι αν τον κτυπήσουν, ούτε κατελάχιστον δεν θα μπορέσουν να βλάψουν αυτόν που γρηγορεί και νύφει εν Κυρίω. Ας προσέχομεν λοιπόν, σας παρακαλώ, και ας αγρυπνούμεν πάντοτε και ας υποφέρομεν με γενναιότητα όλα όσα προκαλούν λύπην, δια να επιτύχομεν τα αιώνια εκείνα και άφθαρτα αγαθά δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμης, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.